κάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Φτάνει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλαιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή ήδη σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού, θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειες δεν θα τους συναντήσουν. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζέλενσκι, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό θα γίνει μόνον εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένο φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλεύσει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει στο μεταξύ το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενο στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια μαζί σας, Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψάχνοντας απαντήσεις για τα ούφο που είδαν οι Αμερικανοί, ψάχνοντας απαντήσεις καλά αν πούμε για τα ούφο που έχουμε δίπλα μας, αφήστε το. Απαντήσεις λοιπόν για τα ερωτήματα, μην το παίρνεις προσωπικά σκέφη, μην γελάς, για τα ερωτήματα, για τα σενάρια που ακούμε, που διαβάζουμε για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική, στη Λευκάδα. Με όλα αυτά στην άκρη του μυαλού κάνουμε ξεκίνημα και τούτο το πρωινό της Κυριακής. Καλό ξεκίνημα λοιπόν, δυνατό ξεκίνημα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σεισμός χθες όπως αναμενόταν στο ΟΑΚΑ. Αποθέωση, δελήριο από 80.000 θεατές.

Ήταν δυνατό το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica, λοιπόν, εδώ από την Αθήνα. Έπαιξαν, λέει, και σιρτάκι, το σιρτάκι του Ζορμπά, έπαιξαν και το Δε χωράς πουθενά. Λίγο έτσι να ζεστάνουν το ελληνικό κοινό. Η Αεκάρα, η Βασίλισσα, δεν τα κατάφερε. Κλώτσισε το στέμα της, χάνοντας τον τελικό από την Ρήτα στην παράταση, ενώ ήταν με σύν 18 μπροστά. Δυστυχώς έχασε. Έχασε 86-92. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είναι πρωταθλήτρια στην καρδιά μας.

πρωινό της δεύτερης Κυριακής του Μάη, όμως χωρίς χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου δεν γίνεται. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχαριστώ.

0: Μαγική βεβαίως ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και από τους πιο δυνατούς στίχους που έχουν γραφεί, Οδυσσέας Ιωάννου βέβαια, πώς αλλιώς. Τι μου κάνετε, καλή σας μέρα. Ματίνα Καραμίντζου, ποδαρικό και τούτο το πρωινό της Κυριακής, εδώ στους 105,8 και το Earth News Radio. Εδώ είμαστε και θα συνταξιδέψουμε το επόμενο τρίωρο με ενημέρωση, καλεσμένους, με τους συναδέλφους και βεβαίως με πολύ, πολύ μουσική, έχοντας πάντα στην ίδια ρότα όλες και όλους εσάς από ποια άκρη και γωνιά τούτης της χώρας μας ακούτε. Η επικοινωνία μας που πάντα έτσι μας γλυκαίνει και μας γλυκαίνει την ψυχή, μας συντροφεύει, γίνεται μέσω Viber. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά εξαπολύεται μηνύματα με θετική ενέργεια, παρακαλώ, καλημέρες, κριτική, σχόλια, τα πάντα όλα, τα αντέχουμε όλα. Λοιπόν, και φωτογραφίες για να μας μεταφέρετε εκεί όπου βρίσκεται, μηδενίζοντας αποστάσεις και χρόνο. Αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Και δεν είστε λίγοι και λίγες όσες και όσοι επιλέγετε να ξεκινάτε με ραδιόφωνο και όχι με τηλεόραση, παρακαλώ, το πρωί. Λοιπόν, τα μαγικά του στον ήχο για να φτάνει σωστά και καθαρά σε εσάς, και όχι μόνο στον ήχο και στη μουσική, ο Γιώργος Σκεύης, παρακαλώ, παιδί από σπίτι. Το έχουμε παντρέψει όμως, δεν μπορώ να σας το... Α, είναι ανοιχτό τα κόρη μας στις προτάσεις, λέει. Να δω, να σε ακούσει η γυναίκα σου και να δω εγώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του Γιώργη, με τι ξεκινάμε. Άντε, ρίξ τον λοιπόν.
1: Την Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική ορεινή χώρα από το μεσημέρι. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά τους 30. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλύσει στα ανατολικά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.

Ωραία και καλά, ωραία και καλά. Ο μήνας έχει 10 του Μάη με τα λουλούδια και τα χρώματα. Θα δούμε. Πρώτο φως του ηλίου στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Και με λιγότερη σκόνη σήμερα, παρακαλώ, το ελαφρύ βοριαδάκι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, τι δείχνει εδώ το εορτολόγιο? Λέμε χρόνια πολλά στον Σιμών και στην Σιμεωνία, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Για να δούμε και τι επετείους γιορτάζουμε σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Αυτό προέρχεται από το δέντρο, είναι ένα δέντρο η αργανία λοιπόν, που ενδημεί κυρίως στο Μαρόκο και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Από αυτήν προέρχεται το αργανίλαιο που χρησιμοποιούμε οι γυναίκες ως καλλυντικό πολλές φορές και δυναμωτικό για τα μαλλιά μας και. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ημέρα επίσης λύκου, λέει. Όπου λύκου δεν εννοούμε το ζώο, εννοούμε το αυτοάνωστο νόσημα που επηρεάζει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Δύσκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμο. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Εδώ εντάξει, δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Πολύ δε περισσότερο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Τα χρόνια πολλά και τα ευχαριστώ μας τα είπαμε και πρέπει να τα λέμε όταν τις έχουμε κοντά μας, όχι κατόπιν εορτής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και σαν σήμερα, να δούμε ποια πρόσωπα, ποια γεγονότα ταυτίζονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στο 1503, Χριστόφορος Κολόμπος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Las Tortugas, τορτίγια είπα εγώ, δεν υπάρχω, Tortugas, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει. 1859 και συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. 1933, φοιτητές, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος και βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Άινστάιν στην κεντρική πλατεία του Μίας. 1933, φοιτητές, μέλη του Ναζιστικού Κόμματος και βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Άινστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση ενός μεικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρωση ελάχιστο εγγυημένου αξιοπρεπής εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσωλητισμού, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων. 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Καρόλο Παλπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί, που έχουν γενέθλια σήμερα ή είχαν γενέθλια. 1878 Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. 1905 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μάρκος μας. Ο Μάρκος ο Ρεμπέτης βέβαια. Πειραγμένο Μάρκο έβαλες βρε. Ναι, οκ. Okay.

Μάργος λοιπόν με σύγχρονη χρειά, έτσι, από τους Λοκομόντο. Λοιπόν, σαν σήμερα στα 1960 έχει γεννηθεί και ο Μπονό όμως. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson, Ιρλανδός τραγουδιστής, αυτόν που ακούμε, τον YouTube. Σαν σήμερα όμως, τα 1556, έφευγε ο Λέοναρντ Φούξ, ο Γερμανός βοτανολόγος που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια. 1995, Γιώργος Κανδύλης, Έλληνας πολεοδόμος και αρχιτέκτονας. Και το 2009, ο Διαμαντής Πατέρας, Έλληνας εφοπλιστής και γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού. Η Πράσινη λοιπόν, να ξέρετε, την περίοδο που η ομάδα έπαιξε τον τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης εναντίον του Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Πατέρας του πρώην Προέδρου του Παναθηναϊκού, Νικόλα Πατέρα.

Λοιπόν, να σας πω μια χρηστική είδηση πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε μετά της επικαιρότητας. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μου το έλεγαν οι συνάδελφοι τώρα που ήρθαν από το κέντρο ότι ήδη έβαζαν σημάνσεις οι άνθρωποι της τροχέας στο κέντρο. Έχει λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν τώρα το πρωί λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά, ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαχμένης και Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής αργότερα μετά το μεσημέρι προς τα εκεί, έτσι. Λοιπόν, για όσους κινήσετε προς τα εκεί και όσες κινήσετε προς τα εκεί, να το έχετε κατά νου.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε με Χανταϊό, γιατί είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε εξέλιξη από το κρουαζερόπλιο αυτή την ώρα ή σε λίγη ώρα, εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να φτάσει εκεί στα Κανάρια νησιά. Έβλεπα την Ρένα Δημητρίου νωρίτερα, μου έδειχνε το στίγμα του. Είναι ανοιχτά λοιπόν, πολύ κοντά στις ακτές στα Κανάρια νησιά. Θα πιάσει Αρόδου, ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια στην Τενερίφη, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν, όπου εντοπίστηκε η εστία του Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειές τους δεν θα τους συναντήσουν. Ισορρός ωστόσο το επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Ό,τι εξέλιξη έχουμε θα την δούμε σε λίγο εδώ με τη συνάδελφο, με τη Ρένα Δημητρίου, που παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

0: Εδώ στα δικά μας λοιπόν και σε αυτό το θρίλερ που παρακολουθούμε τώρα δύο μέρες, με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Βασιλική στη Λευκάδα. Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο που το εντόπισαν δύο ψαράδες παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τι είπαν στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί οι δύο ψαράδες. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο ψαράς που εντόπισε το εξάμετρο θαλάσσιο ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα περιγράφει στην κάμερα του Earth News πως κατάφερε μαζί με τον αδερφό του να ρημουλκίσουν την περίεργη ψαριά μέχρι την ακτή.
2: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή.
1: Δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι το ντρόουν κινούνταν προς τα βράχια και βοήθησαν τους ψαράδες να το αποκολλήσουν.
3: Με αυτό εδώ το σκάφος, τα δύο αδέρφια ρημούλκησαν από τη θέση Κάβο Δουκάτο στο λιμάνι της Βασιλικής το εξάμετρο ντρόουν.
2: Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε εκεί κοντά. Είμαστε σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
1: Το βαρέλι που εντοπίστηκε πάνω στο ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.
4: Είχε γράψει το σήμα GPS. Το δημιουργήσαμε μέχρι εδώ πέρα. Αφού είχαν επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο πρώτα για την ασφαλή πρόσδεσή του, ήρθε το λιμεναρχείο μετά από κάποια στιγμή, αποκλείσαν το χώρο και μετά το μεταφέρανε στη μεριά της Μαρίνας, μέσα στη Μαρίνα, ώστε να μην έχει, να είναι σε απόσταση ασφαλής από τους κατοίκους.
5: Και δούλευε συνέχεια αυτό, δεν σταματάγε, ήταν ενεργοποιημένο.
6: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
1: Στην υπόθεση αυτή λάβουν δια της απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων.
7: Την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του ενάριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι.
8: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κύριε Μητσοτάκη?
1: Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ερευνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης αλλά και τον τρόπο που έφτασε στη χώρα μας το μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Λοιπόν, αντιδράσει βεβαίως από την αντιπολίτευση. Οι ψαράδες εκεί που ρημούλκησαν το ντρόν προφανώς είχαν άγνοια κινδύνου και δεν ήξεραν ότι είχε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά, τουλάχιστον λέω, διότι άλλοι λένε ότι ήταν 300 κιλά τα εκρηκτικά. Και το τι θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Ευτυχώς, αποτύχει, προφανώς δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Πιέρο τον Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, να δούμε ποια σενάρια εξετάζονται για αυτό το ντρόν.
9: Ας δούμε τα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα το αν ανήκει στο δίκτυο, αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο που έχουν οι Ουκρανοί στα μη επανδρομένα σκάφη τους, μένει να το δούμε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα έως τώρα στοιχεία. Το δεύτερο δεδομένο, Αδαμαντία, είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί στρατηγικά να μεταφέρει τον πόλεμο από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο. Μιλάμε για τον υβριδικό πόλεμο, μια πτυχή του πολέμου, μια στρατηγική που περιλαμβάνει χτυπήματα, παρακολουθήσεις αλλά κυρίως χτυπήματα κατά των πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για δεξαμενόπλια, κυρίως έτσι παλαιά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς το εξωτερικό. Το τρίτο δεδομένο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν πράγματι χτυπήματα από τέτοιου είδους σκάφη. Έχουμε το χτύπημα που έγινε μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Φέτος το 2026, μια αντίστοιχη κίνηση, πετυχημένη και αυτή, στα ανοιχτά της Μάλτας. Πρέπει να πούμε φυσικά, δεδομένος είναι και ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Το γεγονός ότι το ντρόουν ήταν στις ακτές ενός ελληνικού νησιού της Λευκάδας εγείρει και ένα θέμα για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των υποδομών, όπως καταλαβαίνουμε. Έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της ελληνικής πρωτεύουσας ο προβληματισμός. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε μιλήσει για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο του 2014. Έχει εκφραστεί και η δυσφορία, όπως μαθαίνουμε, προς το Κίεβο. Αφορμή τότε, και έχει σημασία αυτό, ήταν ένα χτύπημα από ουκρανικό ντρόουν σε ένα ελληνόκτο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, και πάλι προς φόρτωση ρωσικού πετρελαίου.

Πώς λέει Καραπατάκη, τώρα που φτάσαμε στο ταμείο, διαπιστώσαμε πως η τσέπη δεν βαστά. Έτσι ακριβώς. Έρχεται να το επαληθεύσει το επόμενο θέμα που θα σας πω, τα στοιχεία από το επόμενο θέμα. Αυξήσεις στα τρόφιμα για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εννοείται η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Εδώ στη χώρα μας, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά είναι τα οι τιμές των οπωροκυπευτικών, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να κατευληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Μακάρι να έσωζε αυτό την κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό. Σύμφωνα εδώ με τα στοιχεία που βλέπω για τα είδη διατροφής, και αυτά είναι στοιχεία από την Ελστάτ τώρα που σας λέω, είναι ανωδική η τάση στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, με μοναδική εξαίρεση το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στο Μοσχάρι, 19,2%, είναι απαγορευμένο είδος πλέον. Αρνί κατσίκι 13,3% άνοδος στις τιμές, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 11,6%, ακολούθησαν καφές με 7,9%, φρούτα 7,5%, λαχανικά 7,1% και σοκολάτες με 7%. Θα ζήσουμε χωρίς σοκολάτα. Οι αυξήσεις στα οπωροκυπευτικά έχουν περάσει ακόμα και στους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Άκουγα έναν έμπορο στο ρεπορτάζ που παίζαμε χθες στο Δελτίο να λέει ότι λόγω του περιορισμένου εισοδήματος οι πελάτες, οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρει, πολλές φορές ψωνίζουν με τευτέρι και στη λαϊκή αγορά με τευτέρι. Είναι ανίκουστο. Πας να πάρεις ένα κιλό μήλα και το βρίσκεις 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι παραγωγοί λοιπόν, αποδίδουν τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος της παραγωγής. Αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση των λοιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Αλλά δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα που έχουν αυξήσει το κόστος της παραγωγής, κυρίως είναι το πετρέλαιο βεβαίως, οι μεταφορές τους και τα ποτίσματά τους, η αύξηση του ρεύματος. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, μια και λέμε και για καύσιμα, που είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά όλους μας, γιατί οι αυξήσεις από τα καύσιμα μετακυλίονται σε όλη την αγοραστική αλυσίδα. Λοιπόν, πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής όμως καταγράφονται έτσι τα τελευταία 24 ώρα, έπειτα από μία περίοδο έντονης ανόδου που αποτυπώθηκε βεβαίως και στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε προχθές και εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Τα καύσιμα κίνησης ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες λοιπόν που ανέβηκε ο δείκτης προς τα πάνω τον Απρίλιο, με την τάση που βεβαίως αναμένεται να συνεχιστεί και το Μάη. Όπως είπαμε τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι λίγο υποχωρούν οι τιμές στη χονδρική, ωστόσο σημαντική αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη δεν προβλέπεται άμεσα, καθώς η τιμή της παραμένει κοντά στα υψηλά από την έναρξη του πολέμου. Και τι θα δούμε, να κατέβει 1-2 λεπτά. Δεν μιλάμε για ουσιαστική κάθοδο δηλαδή τιμών. Αλλά έστω και αυτό, ας το δούμε.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Είναι απορεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και από τα ελεύθερα θέματα, από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Είναι στον Κορυδαλό πρέον ο 54χρονος από την Κρήτη, μαζί με τη σύζυγό του για την δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Οδηγήθηκαν σε φυλακές σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων. Η οικογένεια του θύματος βεβαίως καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις τον δράστη, τον είχε καταγγείλει, αλλά και για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Ό,τι και αν είχε κάνει, το ζήτημα είναι ότι δεν πρόλαβαν το κακό, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε άλλο ένα θέμα που πρέπει να μιλάμε πολύ στους ηλικιωμένους, το λέμε, το ξαναλέμε, το λέει η αστυνομία, το λέμε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορά το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Περισσότερα από 110 είναι τα θύματα των εντός εισαγωγικών μαϊμού τεχνικών του ΔΔΕ που εξοπατούσαν ηλικιωμένους. Η λία ήταν 3,4 εκατομμύρια ευρώ, σκεφτείτε το μέγεθος. Τι να συζητήσουμε τώρα, τους έπιθαν μέσω του τηλεφώνου, ότι έκαναν τσέκ, υποτίθεται ότι είχε διαρροή το ρεύμα τους, με έναν τρόπο τους έπιθαν να βγάλουν εν πάση περιπτώσει τα ηλεκτροπληξία, τα χρυσαφικά τους και ό,τι πολύτιμο είχαν σε κουβάδες, σε μπόλ έξω από το σπίτι, τα άρπαζαν και γίνονταν καπνός, κάπως έτσι τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 και 59 λέει, δεν σας έχω πει ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν για το δελτίο 5 και 59, πάμε για τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα συναντήσουν ούτε τις οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού που έχει εισπεύσει ήδη στο Ισπανικό νησί. Η ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει αυτή την ώρα στα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των ένοπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά αυτή την ώρα, 6 το πρωί, από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότια αρχικά, βόρεια στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Σήμερα είναι η μέρα της αφιερωμένης στις μητέρες. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή, επιστροφή εδώ στο στούντιο 6 και 9. Πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκητάλης στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όποια γωνιά της χώρας και της γης βρίσκεστε. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλώς τους και τους καινούργιους που έχουν έρθει. Τώρα θα διαβάσω και τις καλημέρες που έχετε στείλει πολύ πολύ πρωινή. Να σας θυμίσω ότι ο μήνας έχει 10. Είναι, γιορτάζουμε δεύτερη Κυριακή του Μάη σήμερα. Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας και ευχαριστώ. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά επίσης στο Σίμων και στη Σημεωνία που γιορτάζει σήμερα. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, είναι 6 και 10, 6 και 19 είναι η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε στις 8 και 20 κάτι, 23 λεπτά. Θα είμαστε στο φως της ημέρας για 14 ολόκληρες ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Στην Κρήτη θα ξεπεράσουν, λέει, και τους 30 βαθμούς και μάλιστα σήμερα με λιγότερη σκόνη. Το ελαφρύ βοριαδάκι έτσι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη στα Γιάννενα. Καλώ την όμορφη φωτογραφία εκεί από την Αρετή. Η Αρετούλα λοιπόν μας ακούει από τον κάμπο της Χίο. Καλημέρα με λεμονανθούς, μας λέει. Μας έχει στείλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τις ανθισμένες λεμονιές της. Καλημέρα και στον Σαράντι, όμορφη Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες από την Καλαμάτα. Και καλημέρα και στο Μάνο, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, ο Μάνος από τα Χανιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε δύο λέξεις, Earth News μία, Radio ή άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και δύο-τρεις από τις βασικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων και του ηλεκτρονικού τύπου. Λοιπόν, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν τις προηγούμενες μέρες, όπως είδαμε, πειρά στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουν λοιπόν την απάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση που έχουν κάνει για τερματισμό του πολέμου. Το Axios λέει ότι ο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ που ήταν εκεί στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι κρέμονται σε μία κλωστή. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, και εκεί έχουμε στόπ για τρεις ημέρες, όπως φαντάζομαι είδατε στα δελτία ειδήσεων. Γιορτάστηκε με μεγάλη μεγαλοπρέπεια η μέρα νίκης. Έγινε και παρέλαση εκεί στην Κόκκινη Πλατεία για την νίκη των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας στην Κόκκινη Πλατεία. Και στην ομιλία και σε συνομιλία που είχε ο Πούτιν με τους δημοσιογράφους, δήλωσε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση φτάνει στο τέλος. Έχουμε τριήμερη εκεχηρία, όπως σας έλεγα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που γιορτάζεται η νίκη των Σοβιετικών. Δήλωσε λοιπόν ότι φτάνει στο τέλος του αυτή η ιστορία. Αναφέρθηκε ακόμη και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολόγο
διάλογο, τον Βολοντμίρ Ζελένσκι. Και βέβαια αυτό ξεκαθάρισε θα γίνει αφού έχουμε πρώτα συμφωνία. Την ίδια ώρα βέβαια αλληλοκατηγορούνται για τριήμερη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στα μέτωπα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τουλάχιστον στα δύο βασικά θέματα. Α, ορκίστηκε και ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μάγερ, βάζοντας τέλος στην επί 16 χρόνια διακυβέρνηση Όρμπαν, που ταλαιπώρησε πολύ όλους τους Ευρωπαίους, όπως ξέρουμε, με τις αποφάσεις του και με τις διαφοροποιήσεις του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν σας ξαναλέω για τα UFO. Από τη μία κάνουμε πλάκα στην αρχή, απ' την άλλη ένα θέμα που το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και μάλιστα ρωτάμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν σχέση, ο επιστημονικός τους χώρος δηλαδή μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Επιβεβαίωσαν λοιπόν τα αρχεία του Πενταγώνου ότι οι Αμερικανοί πιλότοι δήλωσαν ότι παρατήρησαν άγνωστης προέλευσης φωτεινά φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι να πω στο αντικείμενο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν δεν είμαστε εμείς UFO, έχουμε πολλά UFO γύρω μας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τον ηλεκτρονικό τύπο και αμέσως μετά θα είναι εδώ και ο Διονύσης Μποτώνης για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr, με συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και βεβαίως για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Χανταϊός, αγκυροβολή στην Τενερίφη, το κρουαζιερόπλοιο. Δεν θα συναντήσετε επιβάτες, διαβεβαίωσε ο ΠΟΗ τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ο ΠΟΗ τους ντόπιους. Ανά πάσα στιγμή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εξέταση, χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης αναμένουμε διαταγή για πυρ κατά αμερικανικών στόχων. Δολοφονία 20χρονου στο Ηράκλειο, στον Κορυδαλό 54χρονος και η σύζυγός του με 6 σφαίρες στο φωνικό. Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. Μετάλλικα μια νύχτα στο ΆΚΑ που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Αποθέωση χθες βράδυ από 80.000 θεατές. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, αεροπλάνο σκότωσε πεζό που μπήκε στο διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ. Και Eurovision, συναντήσει του Ακύλα με την Ομογένεια της Αυστρίας, πυρετώδες πρόβες εν ώψη του ημιτελικού και εορτολόγιου γιορτή της μητέρας και Κυριακή της Σαμαρίτιδος σήμερα, λέει. Συλλήψεις στα εξάρχεια για διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, Πασόκ κοινάλ φιλή ζωής δεν υπάρχει για την κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Απάντηση προφανώς σε όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο. Πασόκ κοινάλ, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πολλά νεύρα και αυτογελιοποιείται. Οι χλεβασμοί και οι προσβολές του στον Γιώργο Παπανδρέου είναι άθλιοι. Παπασταύρου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δεν διαστο στο προσυνέδριο. Χτίζουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού. Αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα.
Χρησμός Πούτιν, πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Πότε θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι. Αποτυπώνοντας το μέλλον, το εφημερίδα γιορτάζει 15 χρόνια καλεσμένη σε συνεργασία με το Economist η Κριστιαν Αμανπούρ. Γκρέμισαν το ΆΚΑ η Μετάλλικα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία, βίντεο και φωτογραφίες εδώ. ΑΕΚ Ρήτας, αφήστε το, 86-92, σας τα έλεγα και στην έναρξη. Η Βασίλισσα κλώτησε το στέμα της κάνοντας τον τελικό από το συν 18 στην παράταση. Καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαφές υψηλού κινδύνου, όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐου. Δελήριο με τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορπά και το δεν χωράς πουθενά. Ηνωμένες Πολιτείες αεροπλάνο σκότωσε πεζό στο διάδρομο του αεροδρομίου Ντένβερ, μόλις χτυπήσαμε κάποιον ηχητικό σοκ. Παπασταύρο, κάθετος διάδρομος, καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας. Εικοσιδιάχρονος ολοκληρώνει πάνω από 12. Τι είναι αυτά ρε παιδιά. Τι παίρνουν ρε παιδιά. 12.000 έλξεις σε 24 ώρες και καταρρύπτει παγκόσμιο ρεκόρ. Τον βλέπεις εντωμεταξύ και λες έχει πάρει 100 κιλά αναβολικά. Λοιπόν, με σπασμένους αισθητήρες στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, πιθανότητα προσέκρουσε κάπου και έχασε τον προσανατολισμό του. Και εδώ έχουμε τους Ιταλούς σεφ, λέει, σε ένα θέμα που μας εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνουμε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι. Πάντα καπουτσίνο θέλω να πίνω, κύριε, θα μου πεις γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Μάγεψαν οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ, τους αποθέωσαν πάνω από 80.000 κόσμου, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Θέλω και εγώ δεν χωράς πουθενά, Παναγιωτούλα, για βρες το. Λοιπόν, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, νικούσε με 20 πόντους και τελικά έχασε 92-86 από την Ρήτα στην παράταση. Δυστυχώς. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον το σοκαριστικό ηχητικό μετά από την τραγωδία στο αεροπλάνο στο Ντένβερ, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και με σπασμένους αισθητήρες έκανε κύκλους ακυβέρνητος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών στα διαμέρισμα σπήρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις. Μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά σχεδόν στο σύνολό του. Δείτε φωτογραφίες και πραγματικά είναι υπέροχος. Υπέροχος πραγματικά. Πολύ θέλουμε να βρεθούμε εκεί. Πολύ. Λοιπόν, και ο Πάνος Μουζουράκης εδώ με τη γυναίκα του, λέει, Μαριλού Κόζαρη, βάφτισαν το γιο τους. Νονά η Έλενα Παπαρίζου, που πήγε με ροκ διάθεση από ό,τι βλέπω εγώ. Να του ζήσει το παιδάκι. Newsit, δελήριο για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής. Φωτογραφίες και βίντεο. Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, τη συστήνουν οι ειδικοί, καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή. Εγώ θυμάμαι ότι η Νικολέτα είπε ότι τουλάχιστον σήμερα το βοριαδάκι θα διώξει λίγο την σκόνη και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Επαφές υψηλού κινδύνου. Οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Αγγλίας θα μπουν οι 22 Βρετανοί. Βρετανία, γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών. Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ και δεν αποκαλύπτει την απάντησή του στο σχέδιο Τραμπ. Συναγερμός στην Αχαΐα, σημαντικό θέμα, εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι καλεσμένος μας. Τροχαίο ατυχήματα για την K19 της ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο δρόμο για την Αθήνα. Και Στέλιος Πέτσας εδώ και Σοφία Βούλτεψη με τη φανέλα των Μετάλλικα. Οι επώνυμοι που έδωσαν το παρόν. Ποιοι άλλοι ήταν, κύριε παιδιά, στη συναυλία και ο Νίκος Πλακιάς.
και η Φέη Σκορδά. Τι λες ρε παιδί μου. Και ο Βαρδής εδώ. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Βρήκαν εισιτήριο, ε. 300 ευρώ είχε λέει το εισιτήριο. Το φθηνότερο ήταν 150. Σε 4 ώρες δεν υπήρχε τίποτα, δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, μου λέει η Παναγιώτα. News 247. Θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Μέταλ σιρτάκι από τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Χανταϊός, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Ο Τραμπ ρισκάρει να μείνει χωρίς συμμάχους, η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών διακυβεύεται. ΑΕΚ Ρήτας, 86-92, η Ένωση βραχικύκλωσε και έχασε στην παράταση. Λοιπόν, οι Μετάλλικα τα έσπασαν με τρύπες, χαμός στο ΟΑΚΑ. Μετάλλικα, το αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με σεισμογράφο τις δονήσεις του κοινού. Και Ντένβερ, το σήμα των πιλότων στον πύργο ελέγχου όταν πάτησαν άνθρωπο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, είπαν. Πάμε στην καθημερινή.gr. Ντοκουμέντα μιας πόλης που δεν υπάρχει πια. Φωτογραφίες εδώ, πολύ όμορφες φωτογραφίες από το πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, από το παραθαλάσσιο τείχος έως το περιτύχισμα του Λευκού οίκου. Μια ομάδα ανθρώπων έχει συγκροτήσει στο Facebook ένα από τα μεγαλύτερα άτυπα αρχεία παλαιών φωτογραφιών. Τα ωραία θέματα της καθημερινής. Μου αρέσουν πολύ αυτά που ανεβάζει. Ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ρεπορτάζ, το μποτιλιάρισμα κοστίζει ακριβά παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Το κυκλοφοριακό έχει επιδεινωθεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία που πήρε η εφημερίδα από το παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι Μετάλλικα ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ, Μέταλ, Ζορμπάς, Τρύπες και Πυθαγόρας. Κασπία θάλασσα, η εμπορική οδός που κρατά ζωντανό το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Πάμε και στο cnn.gr. Γιατί η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Τι συνέβη με την επιχείρηση Ελευθερία. Παραλήρημα με σιρτάκι Ζορμπά των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τραγούδησαν και τρύπες. Τα δύο δεδομένα για τον ντρόν της Λευκάδας, η θέση της κυβέρνησης και οι φωνές της αντιπολίτευσης. Χανταϊός, ταυτοποιήθηκε ο ασθενής 0. Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο, όπως είπαμε, φτάνει από στιγμή σε στιγμή ανοιχτά εκεί της Τενερίφης. Πούτιν, η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Τι είπε για τον Ζελένσκι. Ο ΠΚΠ, το στόχαστρο της Κοβέτση, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και δύο στελέχη του αγροτικής ανάπτυξης. Back to back, πρωταθλητής στο βόλιο Παναθηναϊκός, με νίκη επί του ΠΑΟΚ, το ιστορικό double. Νέα μέτρα ασφαλείας από τη Δευτέρα στο πρώην Ειρηνικό Δικείο, δύο πύλες εισόδου. Μετά από αυτό που έγινε με τον 89χρονο, λοιπόν, δύο πύλες εισόδου και έλεγχος με X-ray. Μητσοτάκης, εμείς έχουμε στελέχη, οι άλλοι ποιους έχουν τα ήρεμα νερά και τα πειρά σε Πασόκ και Τσίπρα. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε, θα ξεκινήσουμε να πάρουμε μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε να δούμε και τον κυριακάτικο τύπο, τα πρώτα σέλιδα. Ο Διονύσης που είναι, βγήκε από την τηλεόραση.

0: Καλημέρα και στον Άγγελο, μια όμορφη καλημέρα από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα μας στέλνει ο Άγγελος μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί με το πέτρινο γιοφύρι. Ωχ, θεϊκά, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Λοιπόν, μέσω Viber συναντιόμαστε με όλους, καλημέρα, καλή Κυριακή, άπειρα μηνύματα για χρόνια πολλά στις μαμάδες μας βεβαίως σήμερα. Να είναι γερές. Όσοι τουλάχιστον τις έχουμε κοντά μας, είμαστε τυχεροί και τις έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, απογευματινή, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αργότερα. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, ΕΚΟΜΕΔ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Ο κύριος Χριστόπουλος λοιπόν μιλά στην απογευματινή για τη διοργάνωση και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα Παρίσι, Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Και στο Art and Life εδώ, η κυρία Μιμή Ντενίση, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει, λέει, ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Ο άνθρωπος γενικώς δεν πρέπει να σταματά να ονειρεύεται. Πολύ δε περισσότερο καλλιτέχνης. Λοιπόν, Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές του Νοέμβρη. Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα να έχει ο Άγιος που λες. Ροκάρατε χθες?
1: Βράδυ. Μεταλλικά.
0: Ναι. Πήρε συζητήριο των 300 ευρώ, πήγες.
1: Δεν είμαι φαν. Μ' αρέσει. Δεν είμαι φαν. Ήταν 90.000 κόσμος, κάτι το συγκλονιστικό.
0: Πού τους έβαλαν, 80 διάβαζα εγώ, 90.
1: Είναι και το Ταρτάν κάτω.
0: Τι λες τώρα.
1: Η αρένα.
0: Τι λες τώρα.
1: Εκεί έχει πάνω από 10.000 άτομα.
0: Συγκλονιστική ήταν η ατμόσφαιρα όμως που έβλεπα από τα πλάνα.
1: Συγκλονιστική.
0: Ωραία πράγματα.
1: Και είπαν και ωραίες δηλώσεις για την Ελλάδα.
0: Τι είπαν?
1: Ότι ήθελαν να έρθουν, έχουν έρθει, είναι τέταρτη φορά που έρχονται. Mm-hmm. Δεν το έχουν ξανακάνει.
0: Από εδώ τώρα ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Μετά από 16 χρόνια ξανάρθαν,
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: 16 χρόνια. Και ήταν κάτι συγκλονιστικό και για αυτούς. Δεν έχουν πάει σε πολλές πρωτεύουσες και μέρη κρατών πάνω από δύο φορές. Εδώ έχουν έρθει τέσσερις, ίσως και πέντε νομίζω.
0: Τους αγαπάμε, τους αγαπάει το ελληνικό κοινό. Ναι. Έπαιξαν σιρτάκι, λέει, έπαιξαν τρύπες.
1: Ζορμπά. Ναι. Ναι, ναι. Είναι φοβερή τύπη, φοβερή.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία και καλά.
1: Αυτά
0: πάμε για εκλογές.

0: Τι λέει? Ο Άδωνης είπε, λέει, ότι μετά το, πώς το λένε, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, λέει, δεν λες ότι είναι και προώρες οι εκλογές? Την άκουσες αυτή την δήλωση?
1: Ναι, ναι, το έχει πει και άλλη φορά με άλλο τρόπο. Γεγονός είναι ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, είναι, μπαίνουμε έτσι, είτε γίνουν προώρα σε εισαγωγικά ή μη το φθινόπωρο, είτε δεν γίνουν, ο χρόνος είναι προεκλογικός.
0: Έτσι, είναι προεκλογικός. Αχ, ναι, μάλιστα, θα ζήσουμε ωραία πράγματα. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας. Εγκλωβισμένοι στο Μάη ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν Μάη ΔΕΗ. Και Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμία συνένεση με το καθεστώς Μετσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στο βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Τον ντρόν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Ωρε μάνα μου, άλλο θρίλερ αυτό, Διονύση.
1: Άλλο θρίλερ.
0: Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5. Έτσι το λένε, Μαγκούρα V5. Η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους. Με το σταγονόμετρο έρχονται τώρα οι ακριβείς πληροφορίες γι' αυτό. Και είναι λογικό, έτσι, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Πριν μιλήσουμε.
0: Ακούμε τους ειδικούς, ακόμα και τους ειδικούς με πολύ σκεπτικισμό τους ακούμε. Λοιπόν, οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μένουδάκος, εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Εδώ στην εφημερίδα, εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της άνοιξης. Ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίος τίτλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες, μετά το φθινόπωρο θεωρείται εκλογικός χρόνος. Φράουλες με αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα? Υπερδόμηση, οι τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος, λέει. Μωρέ, ας μας ήταν όλα εύκολα. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό. 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3 δίνει, λέει, θετική αξιολόγηση. Βαθμό 4 με άριστα το 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Μάλιστα, αφού έχουν βάλει catering, μωρέ, μέσα στα νοσοκομεία. Δεν έχει.
1: Τα περισσότερα νοσοκομεία είναι με catering.
0: Δυστυχώς. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου έως τις Κάλπες, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου, απόκρουση των επιθέσεων της αντιπολίτευσης, προοπτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Λοιπόν, στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις. Τα τρία σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση. Έρχονται νέα μέτρα, έτσι?
1: Ναι, έρχονται.
0: Πολεμικό ναυτικό, νέες φωτογραφίες, υποβρύχια και πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς.
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και θα έχουν ισχύ ο πρώτο του 27.
0: Μάλιστα. Εκδηλώσεις και δώρα, η γιορτή της μητέρας στην Ελλάδα του 30 και του 60.
1: Εκτός και αν δοθεί κάποιο επίδομα έξτρα το Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Άγιος Εφραίμ εδώ της Νέας Μάκρης. Κυκλοφορεί μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο. Και υπέρταση εδώ, άλλο φυλάδιο βλέπω μέσα. Εστία.
1: Όταν βλέπεις τα θέματα υγείας και αυξάνονται.
0: Άστο να πάει,
1: Άστο να πάει.
0: Ναι. Εστία της Κυριακής. Τον πρώην Πρωθυπουργό βλέπω εδώ, τον κύριο Καραμαλή. Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή. Να χαίρονται που δεν πάω, λέει.
1: Ναι.
0: Στο συνέδριο προφανώς, Τα έχει πει στο Μανώλη, τον Κοτάκη.
1: Μάλλον, ναι. Και το θέμα είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ότι είναι το υλικό ok.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν πιέσεις στο πρόσωπό του, είτε κατηδίαν και συνεργάτες του και πρώην συνεργάτες, με έναν τρόπο να πάει. Ήταν υπέρ της άποψης να πάει. Ο ίδιος επέλεξε να είναι μακριά.
0: Να σιωπήσει προς το παρόν.
1: Ναι, να μην μιλήσει.
0: Μάλιστα. Σε άλλο θέμα, ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις τη συμφωνία για την ΑΟΣ. Το 2009 υπεκίνησε με τουρκική υπόδειξη το ανώτατο δικαστήριο να ακυρώσει τη συμφωνία Μπερίσα Μπακογιάννη Καραμαλή. Τώρα οι αρχιτέκτονες της οριοθέτησης εκείνης διώκονται από την εισαγγελία Τυράννων. Ορίστε, πολύ θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ για τον Καραμαλή εκεί αργότερα. Μου την πήρες ήδη εσύ. Ντοκουμέντο.
1: Τη διαβάζω ήδη.
0: Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Αντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργο συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για την εκδικητική και έκνομη ενέργεια. Μια ωραία ατμόσφαιρα βράζουν στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με ήπιο κλίμα. Κόλαφο στο ελεκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δισεκατομμύριο, δεν έχουμε ακόμη κτηματολόγιο, λέει η εφημερίδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην Νέα Παράγκα ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό τον φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρασκήνιακο ψιστήρι κορυφής. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Στο πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Οπ, δίνει και ημερομηνία το πρώτο θέμα. Ναι. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Βρε λες, να, μέσα στο φθινόπωρο.
1: Αυτό που βγαίνει είναι ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας βουλευτής από την περιφέρεια ρώτησε τον Πρωθυπουργό για μετά τη ΔΕΘ και του λέει σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Αυτό όμως έχει διπλή ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και μετά τη ΔΕΘ άνοιξη του 27. Μπορεί να είναι και Μάιος του 27. Μπορεί να είναι και Μάρτιος του 27. Άρα η απάντηση φέρνει τα σενάρια εκλογών πιο κοντά. Έτσι. Και αρχίζουν οι ημερομηνίες.
0: Γι' αυτό έτρεξε και ο Τσίπρας, γι' αυτό τρέχει και η Καριστιανού.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι έτοιμοι πριν το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιατί φοβούνται όλοι το φθινόπωρο θα γίνει κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Και έτσι το πρώτο θέμα, ορθώς σκεπτόμενο.
0: Έχει δώσει και την ημερομηνία της 27ης Σεπτέμβρη.
1: Με βάση όλα αυτά που είπαμε που είναι στο ρεπορτάζ και τι συλλέγεις από συνομιλητές σου στον χώρο της κυβερνώσης παράταξης.
0: Μάλιστα. Τουρισμός στη σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Μακάρι, γιατί τουλάχιστον τα πράγματα τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρά. Μίλαγα εκεί με φίλους στη Σαντορίνη. Δεν πάει καλά το πράγμα, τουλάχιστον τώρα.
1: Καλή Σαντορίνη και πρόσθετα προβλήματα. Mm. Από τα ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια.
0: Πέρυσι, επί της ουσίας, με τους σεισμούς.
1: Και με τους σεισμούς και με τα ακρίβη ενίκια που δεν υπάρχουν δωμάτια.
0: Για την ακρίβεια λες, μα δεν το είχαν ανάγκη γιατί πήγαιναν οι ξένοι και πλήρωναν. Απλώς δεν μπορούν να την προσεγγίσουν οι Έλληνες πλέον. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Αυτό θέλω να πω, ειδικά από τον τόπιο τουρισμό δεν πήγαινε.
0: Μα δεν τα παίρνουν και δεν περιμένουν να τα πάρουν από τον τόπιο τουρισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν,
1: υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που τα έχουν.
0: Εμείς θα πηγαίνουμε το Μάη, το φθινόπωρο στη Σαντορίνη. Δεν χρειάζεται να πας.
1: Μπορεί να πηγαίνεις και με το καράβι και να μην κατεβαίνεις. Να κάνεις βόλτα.
0: Αξίζει και έτσι να την δεις απ' έξω. Έτσι, όταν μπαίνεις μέσα στο λιμάνι της Σαντορίνης.
1: Να πιεις ένα καφέ και να φύγεις με το επόμενο.
0: Αχ, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Καιρό έχουμε να πάμε στη Σαντορίνη.
1: Καιρό λοιπόν, να κάνουμε αυτές τις τρέλες.
0: Διονύση, άστο. Μεγαλώσαμε, Διονύση, άστο. Λοιπόν, πωλείται η Μάκρη στις Εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000. Από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων, κατέληξε σε αλλεπάλληλους πλαιστηριασμούς με την τιμή εκκίνησης σε κατάρρευση. Όχι, ρε φιλέ, δεν ξεπουλάμε.
1: Είναι καλή ευκαιρία αυτή.
0: Ναι, να πάρουμε λίγο.
1: Να πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πάει και πιο κάτω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την καθημερινή. Στο ρινγκ για δεύτερη θητεία. Τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμετρήσεις σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Ποιοι είναι μπροστά, βρε Διονύση, ξέρεις εσύ που ξέρεις. Ποιους έχει βιτρίνα.
1: τα θέματα αυτά θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να πούμε τώρα κάτι.
0: Αν
1: δεν
0: πάει
1: να μετρηθούν και με ερευνητικό επιστημονικό τρόπο, δεν μπορεί
0: για να του δώσει μπροστά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κονβόι. Είχε περάσει, λέει, ρωσικό κονβόι με πλοία τις προηγούμενες μέρες από εκεί που βρέθηκε το τέτοιο. Ναι. Το ντρόουν. Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό σχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν αξίζει στους γονείς μας. Λοιπόν, κόντρα, κυριακάτικη κόντρα. Δυναμική άνοδο στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Διεργασίες για κατάρτιση, των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Οι υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός στο δρόμο προς τις κάλπες. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Έτσι λέει εδώ. Σκοτώστρες τα πατίνια για τους ανήλικους, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία, η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολλούν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. 7.178 λίρες ρευστοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και 40.031 το 2025. Ό,τι υπήρχε στα σεντούκια βγήκε. Τέλος, δεν υπάρχει φραγκό.
1: Βγήκαν όλα, βγήκαν.
0: Ναι. Έχεις καμιά λίρα Αγγλίας? Δεν σου είχε κάνει δώρο η πεθερά κανείς, τίποτα?
1: Τώρα θες να σου πω τώρα.
0: Τι σου λέω, ρε.
1: Όχι, τι μου λες. Πρώτη...
0: Ισχύει αυτό, γι' αυτό.
1: Χάσαμε από μικροκλοπές που είχαν γίνει. Σωστά.
0: Α, έλα, έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
1: Έχω αντιμετωπίσει τέτοιο
0: θέμα. Όχι, τι σου πω τώρα.
1: Δεν
0: σου είναι ευχάριστο το ζήτημα. Εγώ πήγα να σου κάνω χιούμερ, αλλά δεν το ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε επάγγελμα, αλλά είναι αργά. Ξέρω εγώ κι εγώ. Λοιπόν, στη Real. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Ποιες αλλαγές λοιπόν προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση, τη λειτουργία των κομμάτων και το θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Και Γρηγόρης Δημητριάδης έχει συνέντευξη εδώ. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρία. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρηνη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και την διαπλοκή. Και πρόσωλο ταχώς για νέα υποβρύχια σε άλλο θέμα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Η πρώτη συνέντευξη, ναι, και είναι αποκλειστική.
1: Η πρώτη είναι. Αν όχι η πρώτη.
0: Η πρώτη, νομίζω ότι έχει ξαναμιλήσει.
1: Δεν έχει ξαναμιλήσει.
0: Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των 72 δόσεων. Το έγκλημα στην Κρήτη. Αυτό που μας έχει παγώσει. Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Αυτά που έλεγε ο 54χρονος στο παλικάρι εκεί.
1: Άστα.
0: Έρευνα για το χάπι του βιασμού. Επίσης έχει στοιχεία εδώ η εφημερίδα. Λοιπόν, για να δούμε και το παρόν. Ποιοι, αποκλειστικό, ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία? Κάποιοι λένε αστάσινε η δημοκρατία στο 20%, αρκεί να την ελέγχουμε. Και σε άλλο θέμα εδώ, σοκ το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Και μόνο στο παρόν, ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Ευνηδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες σε άλλο θέμα. Και ασθενείς με σπάνια νοσήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαρμακευτική θεραπεία. Αυτό το καταγγέλει η Ένωση Σπάνιων Ασθενών, Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Μάλιστα. Και στη Μακεδονία, σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, αγώνεως να ανακοπεί η πτωτική πορεία. Έγινε και αυτό με τη Ryanair. Λοιπόν, Ορίστε κύριε Διονύση, μου τις κλέβετε όλες τις εφημερίδες τώρα και μας αφήνετε σύξυλους και φεύγετε.
1: Περίπου,
0: έτσι. Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση από τη Βουλή, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα?
1: Θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί λέμε αυτό, υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι υπάρχουν συνέδρια μεγάλων κομμάτων, η νομοθετική πρωτοβουλία έχει μία κάμψη. Έχει την Τρίτη, ολοκληρώνεται η χρονική προθεσμία από το θέματα προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής που έχουν καταθέσει Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική αντίθετα για το θέμα του Πρέδαντορ. Από την Τρίτη και μετά 20 μέρες, 2,5-3 εβδομάδες, που ο πρόεδρος της Βουλής με πρόταση στη σύσκεψη των Προέδρων θα πει την ημερομηνία που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Διονύση. Έτσι θα λοιπόν έχουμε... θα.
1: Είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, είναι? 15. Πότε είναι? 15-16.
1: Αυτό που έρχεται.
0: Ναι, αυτό λέω. Το άλλο. Ναι. Αυτό που έρχεται. Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Άκρως ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδος. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Έχει.
1: Εμείς είμαστε εδώ πάντως.
0: Έχει εξελίξεις τώρα. Δεν το συζητάμε. Η εξέλιξη είναι μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Καλή Κυριακή. Θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδη τώρα. Εσύ μου το έλεγες που ήρθες από το κέντρο ότι ήδη
1: έχουν βάλει
0: σημάνσεις και αυτά. Για να δούμε πώς.
1: Κάγκελα σε όλο το. Εγώ που ανέβαινα τη Συγκρού. Είχαν φτάσει στο Στέλλος Ολυμπίου Διός.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Η Στέλλα είναι έξω για ρεπορτάζ, Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει την εικόνα. Γιατί ο κόσμος ξυπνάει σιγά σιγά και αρχίζει να μετακινείται για να γνωρίζει. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Γεια σου, Διονύση.
2: Είδαμε και εμείς πριν από λίγο να τοποθετούνται εκεί κλειδώματα επί της Βασιλίσσης Σοφίας. Βρισκόμασταν στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, οι ετοιμασίες είναι σε εξέλιξη για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Οφελάς 2026. Χιλιάδες είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ήδη σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτού του γύρου. Μέχρι νωρίς το απόγευμα μάλιστα θα έχουμε σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών σε δεκάδες λεωφόρους, οδούς και πλατείες. Δεν μιλάμε μόνο για έναν δήμο, μιλάμε για περισσότερους από 10 δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρωτικής. Γι' αυτό καλό είναι πολίτες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες να βρουν τη σχετική ανακοίνωση στο site της ελληνικής αστυνομίας, διότι πρέπει να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν στο εξής, αν βγουν από το σπίτι, αν έχουν κάποια υποχρέωση, αν θέλουν να πάνε.
0: Κυριακή βόλτα. Είναι, μωρέ, βόλτα να πάνε, να πας να δώσεις ένα λουλούδι στη μάνα σου, ας πούμε. Καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος.
2: Ακριβώς, εκεί λοιπόν αναφέρονται όλα μαλλητικά, ιδιαίτερη προσοχή, ίσως έτσι δυσκολευτούμε κιόλας σήμερα όσοι πάρουμε τα οχήματά μας, ίσως και όσοι κινηθούμε πεζοί στους δρόμους όπου και θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα συνεριμνήσουμε έτσι λοιπόν.
0: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ και φεύγουμε να πάμε βόρεια. Θα πάμε βόρεια να βρούμε τον Τίμο μας. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, τι νέα καλημέρα, μας φέρνεις καλημέρα. Κύριε Τίμο.
3: Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία έχει ανέβει.
0: Ορίστε, αέρας Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω κοντομάνικα.
0: Αρχίζουν τα καλά τώρα. Για λέγε, λέγε. Δώσε εικόνες.
3: Φορούν κοντομάνικα αρκετοί εδώ περιπατητές της Νέας Παραλίας. Το καθιερωμένο τζόκιν ήδη είναι στο πρόγραμμα των Θεσσαλονικίων και ο ήλιος έχει ανέβει και λούζει τα πλοία που είναι αρόδου εδώ στο Θερμαϊκό κόλπο. Αρκετός κόσμος από νωρίς το πρωί, ενώ στείνονται στη νέα παραλία και τα κιόσκια για την έκθεση βιβλίου. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε έκθεση βιβλίου, βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι...
0: Έλα, σήμερα δεν έχει βροχές, έχει φτιάξει ο καιρός.
3: Ναι, είναι εντάξει ο καιρός. Πάντως είναι καθαρός ουρανός, ωραία ατμόσφαιρα, ιδανικό για βόλτα.
0: Μάλιστα, ωραία και καλά. Αρκεί να μην οδηγείτε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάλι συλλήψεις είχαμε εκεί πάνω.
3: Ακριβώς. Είχαμε δύο συλλήψεις, ενός 56χρονου και ενός 25χρονου, οι οποίοι είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ 4 φορές πάνω από το όριο. Συνολικά, σε ένα 24ωρο μέσα είχαμε 728 παραβάσεις. Από αυτές οι 356 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 19 την κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν και σε συλλήψεις. 19 περιπτώσεις είχαμε παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον, που είναι συνεχής η έλεγχη της αστυνομίας, ιδίως τα βράδια. Έχουμε 1.000, 1.500, 1.800, ανάλογα με την ημέρα, βεβαιωμένες παραβάσεις τροχονομικές.
0: Ναι, και καλά κάνουν και δίνουν τους ελέγχους οι τροχονόμοι, γιατί μυαλό δεν βάζουμε όλοι, δυστυχώς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις που αξίζει να μας αναφέρεις από πάνω.
3: Είχαμε εμφάνιση υλίκου στην περιοχή των Μετεωρών, Δήμος Νεάπολης Σικιών, μέσα στον αστικό ιστό. Εντοπίστηκε, καταγράφηκε μέσα από κάμερα σπιτιού ένας λύκος, ο οποίος σουλάτσαρε μέσα στους δρόμους εκεί στα Μετέωρα, έψαχνε για τροφή. Δεν φάνηκε να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε πάλι στο δάσος του Σεϊξού. Έχουν χτυπήσει το καμπανάκι τόσο ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, είναι τρεις περιαστικοί δήμοι οι οποίοι συνορεύουν με το Σεϊξού, ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, Πηλέας Χορτιάδη και Θέρμης, οι οποίοι ζητούν να πάρθουν μέτρα, γιατί εκτός από αγριογούρουνα συναντούμε τακτικά πλέον και αγέλες με λύκους.
0: Εδώ έκοβαν βόρτες στα αγριογούρουνα στο Λευκό Πύργο, καλά δεν το θυμάμαι?
3: Ναι.
0: Τι συζητούμε τώρα και λύκος? Θα μου πεις, εντάξει, τουλάχιστον εκεί είναι πιο περιφερειακά, αλλά έχουν εξημερωθεί πλέον όλα τα είδη και κόβουν βόλτες μέσα στον αστικό ιστό. Μάλιστα.
3: Χθες είχαμε και το 21ο μουσείο από το 2019 που έχει γενιαστεί στη χώρα. Είναι το μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μετρό, στο πρόσφατο δόπεδο Παύλου Μελά. Είναι σε ένα κτίριο με ιστορικό φορτίο. Δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τέλη του 19ου αιώνα. Και εκεί πλέον εκτίθενται 300.000 εκθέματα, ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Είναι κοσμήματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες.
0: Ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες, Τίμο. Πολύ ωραίες, εντυπωσιακές οι εικόνες που δόθηκαν. Εκεί ήρθε, έκανε τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός χθες.
3: Έχει εμφάνεια, ναι, ακριβώς. Ήταν ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε τα εγγένεια μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και στόχος, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πάρω το αεροπλανάκι να έρθω πάνω, πού θα με πας?
3: Λοιπόν, θα πάμε Καραμπρουνάκι, εκεί που βουτούν από τώρα στην Καλαμαριά, από τώρα εκεί η Θεσσαλονικής, έχουν ραντεβού.
0: Είσαι αλητήριος τύπος, αυτό έχω να σου πω.
3: Εντάξει, λοιπόν. Μετά 11 η ώρα πάντως εκεί οι κολυμβητές βουτούν και χαίρονται την παραλία.
0: Πω, είσαι πολύ ωραίο, Τίμο. Αν και είναι 7 το πρωί. Λοιπόν, θα σε αφήσω έτσι με αυτή την ωραία την εικόνα που μου έδωσες. Καλημέρα να έχεις.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στα δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Καναρίων νήσων το κρουαζιερόπουλιο, όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Γουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενό πλοίο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του ορμού καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερό με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενο στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών, σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, λεωφόρο Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Και ανανεώνουμε την καλημέρα για τους παλιούς. Λέμε καλημέρα και καλή Κυριακή για τους καινούριους. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Μπίλι, στην Καλαμάτα, 14 βαθμοί Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχετε, λέει. Καλημέρα από τη Νέα Κύπρο, λέει ο Πέτρος, 13 βαθμοί Κελσίου. Όμορφη και αισιόδοξη Κυριακή. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα. Το ΖΕΑΣ δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Και φεύγουμε, λέει, για την καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα είναι η μέρα της αναβίωσης της μάχης του οχυρού Ρούπελ. Πάμε σιγά σιγά προς το φυλάκι. Ο Γιώργης μας το στέλνει το μήνυμα με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Άρα έχει δουλειά ο συνάδελφος πάνω, ο Αναστασιάδης. Δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι είναι η μέρα αυτή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ιστορική μνήμη για την ανάδειξη της μάχης των οχυρών του 1941. Συμμετέχει πολλής κόσμος, το παρακολουθεί πολλής κόσμος. Το βράδυ σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και από την ΕΡΤ 3 και εδώ από την ΕΡΤ News το ρεπορτάζ και όσα θα γίνουν εκεί από τις εκδηλώσεις. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, Γιώργη. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε. Θα συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας φέρνει καλοκαίρι η μετρόλογος μας. Ελπίζουμε όχι σκόνη, γιατί χθες θυμάμαι, Όλγα, ότι μας είπες ότι θα έχει ένα ελαφρύ φόριαδάκι που θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, από το απόγευμα, αλλά η σκόνη, καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά η σκόνη θα είναι παρούσα δυστυχώς όλες και τις επόμενες ημέρες. Θα έρχεται κατά κύματα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό το επεισόδιο σκόνης δεν θα είναι ιδιαίτερα με υψηλές συγκεντρώσεις. Θα είναι ασθενούς έως μέτρια έντασης. Απλά δεν θα έχουμε πλήρης διάβια στην ατμόσφαιρα και θα μας δίνει αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο δεν θα είναι τόσο επιβαρημένη, γιατί όπως είπαμε οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά ήπιες από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όμως κατά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι κυρίως προς την νότια χώρα. Επίσης, όντως αυτό το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι καλοκαιρινό. Σήμερα θα ανέβει και άλλο υδράργυρος, θα δούμε και τριαντάρια προς την κεντρική Μακεδονία, ίσως και προς την ανατολική Στερά και ανατολική Πελοπόννησο. Χθες ξεπεράσαμε στην Κρήτη το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάσαμε κοντά στους 31,7 εκεί προς το Ηράκλειο της Κρήτης και πολλοί άνθρωποι πήγανε και παραλία. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και κάποια αστάθεια, δηλαδή τοπικές μπόρες, κυρίως προς τη δυτική, κεντρική, βόρεια και υπηρετική ορεινή χώρα. Και φυσικά από το απόγευμα, επειδή άνεμοι θα μπουν και νότι, τώρα είναι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Από το απόγευμα θα αυξηθούν λίγο από τα δυτικά, γιατί περιμένουμε το δεύτερο κύμα.
0: Μάλιστα, νόμιζα ότι τελειώναμε, για να είμαι ειλικρινής. Είπα, εντάξει, θα έχει και λίγο βοριαδάκι, θα τελειώσει η κατάσταση. Δυστυχώς δεν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να μπει καθίψος ο βοριάς. Πρέπει να μπει καθίψος για να καθαρίσει τελείως την ατμόσφαιρα.
0: Και αν παίξει βοριάς καλώς, δεν θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες που μας έχεις πει ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την Τρίτη να πούμε ότι θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά, γιατί θα είναι η θερμότερη μέρα. Όμως από την Τετάρτη και έπειτα αυτή η θερμή εισβολή, ναι, μεν θα είναι έντονη, αλλά θα είναι σύντομη. Την Τετάρτη θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις κανονικές μας θερμοκρασίες, δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω. Και
0: η τάση. Η θάλασσα τι θερμοκρασία μπορεί να έχει τώρα, Όλγα?
1: Έχει με 19 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο.
0: Δεν μας τα λες καλά. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Μπορεί. Έχω δει αρκετούς ανθρώπους στην παραλία και στο ρεπορτάζ που δείξαμε εδώ πέρα.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αλλά ναι,
0: σωστό.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα. Είναι,
0: δεν πειράζει, δεν μασάμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Με καλό καιράκι, λοιπόν. Ναι.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα θα ανισχυθεί η αστάθεια και υπάρχει τάση ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και περισσότερες βροχοπτώσεις. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις. Καλή δουλειά και σε σένα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας. Αυξήσεις στα τρόφιμα. Σας το έλεγα και νωρίτερα το θέμα νωρίς το πρωί, όταν βλέπαμε λίγο τα της επικαιρότητας. Για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρατείνεται η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου, αυξάνεται η ανησυχία και για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποτελούν τα απορροκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό σώζει την κατάσταση. Σίγουρα βέβαια είναι ένα μέτρο ανάσα, δεν το συζητούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αν δείτε όμως λίγο έτσι τους δείκτες εδώ που βλέπω και από την Ελστάτ για τα είδη διατροφής και τις ανατιμήσεις, το μόνο που δεν έχει, που δεν ανεβαίνει πλέον η τιμή του, είναι το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι σε μοσχάρι 19%, αρνί κατσίκι 13%, μαργαρίνη, φυτικά έλαια 11,6%, ακολουθούν καφές 7,9%, τα φρούτα είναι με 7,5, τα λαχανικά με 7,1. Καλά, τις σοκολάτες δεν μας νοιάζει, είπαμε. Λοιπόν, άκουγα στο ρεπορτάζ που παίξαμε στο Δελτίο, εκεί τους πολιτές από τις λαϊκές αγορές, να λένε ότι υπάρχουν πελάτες, κόσμος δηλαδή που γνωρίζει, που έχει επαφή με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και αγοράζουν τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους, που λένε ότι ψωνίζουν πλέον με τευτέρι. Και οι αυξήσεις έχουν περάσει πλέον και στους πάγκους της λαϊκής. Έβλεπα που λέγανε ότι αγοράζουν μήλα αυτή την εποχή 3 ευρώ το κιλό. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Θανάσινας, αντιπρόεδρος Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, κύριε Θανάσινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Καβαρέλι σε μια ηλιόλουστη μέρα.
0: Θήβα. Καλημέρα λοιπόν. Τι γίνεται, πώς πάει? Είναι η μόνη μέρα που δεν δουλεύετε και σας ξυπνήσαμε νωρίς και σήμερα, διότι όλη η παραγωγή που έρχεστε στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει να πούμε ότι ξυπνάτε στις 2 τη νύχτα. Έχει προηγηθεί αγροτική δουλειά ως αργά το απόγευμα πολλές φορές και ξυπνάτε στις 2 και στις 3 για να μπορέσετε να έρθετε και να πουλήσετε μόνοι σας τα προϊόντα. Τα προϊόντα σας. Λοιπόν,
1: είναι λογικό για εμάς να ξυπνάμε πρωί, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή, έτσι περπατάμε. Το αφυσιολόγητο είναι ότι αυτή την εποχή, με αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει γενικά στο κομμάτι του πρωτογενής τομέας, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε αβέβαιο το μέλλον μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να καλλιεργήσουμε, πώς να πορευτούμε. Είπατε για τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα εδώ, τούτη στιγμή που μιλάμε, έχουν πάρει μια αύξηση. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ποσοστό. Μιλάμε για 50-60% και κάποια άλλα ούρια που βάζουμε εμείς στα προϊόντα μας 100%. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Εδώ, τώρα, γι' αυτό ζητάτε επίσπευση διαδικασιών ώστε να καταβληθούν έστω αυτές οι επιδοτήσεις που έχει.
1: Ναι, αυτές οι επιδοτήσεις που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνώντες πρέπει οπωσδήποτε να τις δώσουν γρήγορα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ με τις ζημιές που έχουν γίνει. Γιατί φέτος μας έχει πάει και ο καιρός, ενώ νομίζαμε ότι είναι καλή εποχή, ότι έχουμε πολλές βροχές, ότι όλα πήγαιναν καλά. Μία ζημιά μας έκανε με τις βροχές, πνιχτήκαν κάποια στρέμματα. Μία άλλη τώρα με την παγωνιά, την τελευταία, πάλι γίνανε κάτι ζημιές. Εχθές που μίλαγα στη Λάρισα στην Αγιά, τα κεράσια ενώ ήταν έτοιμα για μάζεμα, τούτη εβδομάδα τους έριξε ένα πριν.
0: Είχε χαλάζει.
1: Ένα χαλάζει εκεί.
0: Καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, εμείς αυτά όμως είναι στη φύση μας, τα ξέρουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε κάποια πράγματα που είναι αφυσιολόγητα. Εμείς ζητάμε να ορθοποδήσουμε και να επιβιώσουμε με φυσιολογικά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα μην ξεχνάτε.
0: Και να παραμείνετε στα χωράφια σας, έτσι.
1: Αυτό θέλουμε. Είναι ρομαντικό το κομμάτι το δικό μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε επάγγελμα, δεν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειές. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Και η επιβίωση είναι, πρέπει ο εκάστοτε κυβερνώντας να δει πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Όχι με χάπια. Εμείς θέλουμε με ριζικές τομές. Ποιες είναι οι ριζικές τομές σε αυτή τη φάση? Πρέπει να μας δώσουν τρόπο να έχουμε ρεύμα φθηνό με τον ήλιο. Δεν θέλουμε εμείς να φτιάξουμε φωτοβολταϊκά, να πουλάμε ρεύμα, να γίνουμε επιχειρηματίες για να οικονομάμε. Εμείς το ρεύμα που καταναλώνουμε να το έχουμε. Κασκάλουν κάτι μη μέτρα και λέει θα πάρετε 10% μεγαβάιτ. Μια φορά εμείς καταναλώνουμε 100, τι να το κάνουμε το 10. Να μας δώσουν εκεί μια βοήθεια να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι, να ξεχωθούμε σιγά σιγά και να περπατήσουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι στη σημερινή εποχή τα προϊόντα, τα αγροτικά είναι στο ζενίθ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ακριβά. που λένε εντάξει θα μίλα, είδα μια αύξηση εγώ στις λαϊκές, αλλά όχι το 3 ευρώ δεν υπάρχει στη λαϊκή μας.
0: Στο ρεπορτάζ κατεγράφει.
1: Στις λαϊκές.
0: Εγώ τώρα σας έλεγα κάτι που το βλέπω εδώ μοταμό, γραμμένο είναι το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο. Δεν σας λέω κάτι που είναι...
1: Δεν είπα κάτι, το λέτε από μόνοι σας, σίγουρα κάτι έχετε δει. Λοιπόν, τα μήλα είναι στο 2 ευρώ. Γενικά τα προϊόντα, χτες εμείς στη Λαϊκή της Ηλιούπολης, με 400 πάγκους που δουλεύαμε, και βέβαια υπήρχε και μια τρομερή ζήτηση από τον κόσμο, είναι αρχές του μήνα. Να ξέρετε ότι τα λεφτά στις αρχές του μήνα είναι διαφορετικό το κομμάτι της Λαϊκής.
0: Ψωνίζει ο κόσμος στις αρχές του μήνα, προς το τέλος του μήνα δεν πάει καν Λαϊκή.
1: Και σας πω τώρα σε παρένθεση μια τάκα, δηλαδή υπάρχουν καταναλωτές, γιατί τώρα εκεί το κομμάτι το δικό μας με τους καταναλωτές είναι άλλο. Έτσι. Είναι φιλία, δεν είναι ότι εκεί να δουλέψουμε και να φύγουμε. Εκεί έχουμε,
0: και
1: έχουμε...
0: προφανώς έτσι και ο συνάδελφός σας είπε ότι...
1: Και με δημοσιογράφους και με... και να μην πω και άλλους και πολιτευτές και τα πάντα. Λοιπόν, εδώ τις πρώτες εβδομάδες γίνεται τρομερή κατανάλωση. Τη δεύτερη εβδομάδα πέφτουμε 30%, την τρίτη 50%, καλά την τέταρτη εβδομάδα υπάρχουν πάγκοι που δουλεύουν τις 2-3 πρώτες εβδομάδες και την τέταρτη δεν έρχονται καθόλου. Επαγγελματίες, ας πούμε.
0: Ενδεικτικό, ας πούμε, το τι συμβαίνει με την τσέπη του κόσμου.
1: Τα λεφτά δεν φτάνουν. Εχθές οι τιμές ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ που έκανα την πόλη.
0: Έρχεται ο κόσμος Λαϊκή. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να αγοράσει πιο φρέσκα προϊόντα. Και σίγουρα πιο φθηνά στη Λαϊκή αγορά, έτσι. Να είμαστε σαφείς.
1: Πολύ πιο φθηνά και υπάρχει κόσμος που έρχεται πολύ στη Λαϊκή. Εχθές είχε καλή κατανάλωση Λαϊκή. Πήραν τα προϊόντα ο κόσμος. Οι τιμές ήταν εντάξει, κάποια προϊόντα που δεν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Που δεν είναι εποχής.
1: Εποχής. Το καρπούζι χθες είχε πανάκριβο. Τώρα πάρει ο ένας καρπούζι και πει το πλήρω σε 15.
0: Πόσο είχε το καρπούζι, μια και το λέτε. Δεν πρέπει να φάμε καρπούζι από τώρα.
1: Ένα 30 το κιλό το είχαν χθες. Ήταν πανάκριβο για μένα. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το καταναλώσω, δεν μπορούσα να το αγοράσω. Πώς θα το πω.
0: Πρέπει να δώσεις πάνω από 5 ευρώ για να πάρεις ένα κανονικό καρπούζι, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Τον 7 κιλό έχει 10 ευρώ. 10 ευρώ τώρα να δώσεις για ένα καρπούζι, το βλέπω υπερβολικό σε αυτήν την εποχή. Αφού θα το φάμε μετά από ένα μήνα με 4 ευρώ. Γιατί να το πάρουμε τώρα.
0: Και γιατί να πάρουμε εκτός εποχής, που συνήθως τα φρούτα εκτός εποχής μπορεί να έχουν και ορμόνη και. Ναι, όλα αυτά είναι λογικά.
1: Τις ντομάτες είναι φυσιολογικές, τα αγκουράκια τα είναι φυσιολογικά.
0: Για πέστε μου, τι τιμές υπήρχαν.
1: Οι ντομάτες ήταν από 2,5 ευρώ και κάτω, μέχρι 1,80, 1,70, 1,5 έβρισκες χθες ντομάτες. Λοιπόν, τα μελτζάνες, τα αγκούρια ήταν από 1,5 ευρώ και κάτω. Οι μελτζάνες από 1,5 ευρώ και κάτω. Τα κολοκύθια ήταν 2 ευρώ, μέχρι και 1 ευρώ έβρισκες στο τέλος.
0: Τα κολοκύθια είναι της εποχής, έχουν 2 ευρώ τα κολοκύθια τώρα.
1: Δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και το συζητάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν καλλιεργούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα που λέμε θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν καλλιεργούμε. Δεν βάζουμε τα στρέμματα που βάζαμε. Παράδειγμα, στο Καπαρέλι πριν 10 χρόνια έβαζε 6.000 στρέμματα βαμπάκια. Ξέρετε πόσα βάζει τώρα.
0: Ξέρω, δεν καλλιεργεί πλέον. Όλος ο κοπαϊδικός κάμπος δεν καλλιεργείται πλέον.
1: Βάζουμε στάρια, τα οποία στάρια πουλήσαμε πέρσι 24 λεπτά πάνω σαλόνια και πριν 10 μέρες που πουλήσα εγώ το στάρι που είχα μέσα αποκυθευμένο για να κερδίσω 2-3 λεπτά, το πουλήσα 23, το ψωμί όμως αυξήθηκε 2,40. Το ψωμί, εγώ χτες αγόρασα ψωμί για την οικογένειά μου με 2,40. Δεν αγόρασα με 2 ευρώ, όπως εγώ πούλησα πιο φθηνά στάρι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση τι κάνει σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πούλησα στάρι με 50 λεπτά και έτρωγα ψωμί. Πούλαγα στάρι με 20 λεπτά και έτρωγα ψωμί 1 ευρώ. Πουλάω στάρι σε κάποια φάση που έγινε τότε με τον πόλεμο της Ουκρανίας 40 λεπτά και έφαγα ψωμί 2 ευρώ. Από τότε δεν έχει γίνει το ψωμί. Μα εγώ δεν ρίχνω το φταίξιμο στους φούρνους, γιατί και οι φούρνοι έχουν τα ρεύματα τα διπλά, έχουν τα καύσιμα τα διπλά, όλα αυτά. Ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει. Δεν καλλιεργούμε πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα πολλά. Φοβόμαστε, χρεωνόμαστε σε χρόνο τεντέ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην πορεία. Εδώ το κράτος σου λέει για νέους αγρότες. Ελάτε εδώ, παιδιά, να σας κάνω νέους αγρότες και να σας δώσω μια επιχορήγηση 50.000%. Κάποτε που είχε πει ο αδελφός μου πριν 20 χρόνια, έδινε 5.000 επιχορήγηση και μπαίνανε. Τώρα σου λέει 50.000, σου δώσω 70 και δεν μπαίνει κανένας. Έχουν 70.000 θέσεις και αιτήσεις που κάνανε είναι 6.000. Και αυτοί οι 6.000 ξέρεις ποιοι είναι. Τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε την υποδομή το 90% έτοιμα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει, δεν καλλιεργεί ο κόσμος. Δεν κάθεται στην ύπαιδρο. Φεύγει ο κόσμος. Τα παρατάει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει καταλάβει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν βρούνε, εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Δεν ζητάμε χάπι. Ζητάμε πράγματα ριζικά, να κάτσουν κάτω να τα βρούμε. Και δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε να μας αφήσουν να καλλιεργήσουμε σωστά με φυσιολογικά πράγματα και να βγάλουμε μεροκάματό μας. Τίποτα δεν ζητάμε παραπάνω. Και πρώτα απ' όλα, εμείς θέλουμε τα προϊόντα τα δικά μας να τα φάμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί να μας τρώνε ελληνοποιήσεις και τα εισαγόμενα προϊόντα σε κάποια φάση και μετά να πουλούνται τα δικά μας όλα τζάμπα. Μετά πώς θα βάλω εγώ πατάτες. Να, φέτος είχα βάλει μια ποσότητα πατάτα και πούλαγα στη λαϊκή. Στη λαϊκή έβγαζε μεροκάματα. Εδώ χοντρικός δεν το έβγαζα γιατί ήρθαν οι Αιγύπτου και μας καπελώσανε. Του χρόνου εγώ δεν μπορώ να βάλω αυτά τα στρέμματα. Θα βάλω τα μισά και θα παλέψω μόνο στη λαϊκή. Ο κόσμος δεν έφαγε όμως δεινά γιατί ήρθαν τις Αιγύπτου οι πατάτες. Ο κόσμος τις έφαγε αφυσιολόγητα. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν είχαν έρθει τις Αιγύπτου οι πατάτες με την καλλιέργεια που κάνουμε τώρα σε αυτή τη φάση, δεν θα φτάνανε οι πατάτες στην Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μην
1: γίνει.
0: Δεν σας αφήνει το κόστος. Δεν σας αφήνει το κόστος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και το κόστος της παραγωγής περνάει και σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Αυτό. Αυτό έχει. Αυτό καταλαβαίνουμε τέλος πάντων από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
1: Πρέπει να μας βρουν τρόπο να έχουμε ένα κοστολόγιο, να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο. Δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι στα χωράφια μας. Θέλουμε να βγάζουμε κι εμείς το μεροκάματό μας να επιβιώνουμε και να καλλιεργήσει ο κόσμος τα χωράφια του, να μην τα παρατάμε. Δηλαδή τώρα λέει το στάρι μπορεί να ξεκινήσει πολύ χαμηλά. Όταν εγώ έχω ένα στρέμμα 120 ευρώ κοστολόγιο και μου λέει θα κάνεις. Φέτος έχει πάει καλά και ο καιρός, έτσι με τις βροχές. Ναι. Θα κάνουμε τα στάρια, εντάξει, εκτός τα βαριά χωράφια και όλα αυτά είναι σχετικά δικά μας προβλήματα. Θα κάνουμε 500 κιλά το στρέμμα και με 20 λεπτά σου λέω εγώ είναι 100 ευρώ και έχουμε κάνει 120 έξοδα. Το χρόνο θα τα ξαναβάλουμε στα αριά. Γιατί για να μπαίνουμε μέσα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Επιδοτήσεις μου λέτε δεν θέλετε. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα και να κάνετε την δουλειά σας.
1: Ριζικές δομές χρειάζεται. Ριζικές δομές. Και σας είπα, ένας τρόπος είναι με το ρεύμα.
0: Αυτά λοιπόν στις συζητήσεις που κάνετε και με τη νέα ηγεσία που υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να τα τονίσετε και να.
1: Τα έχουμε τονίσει, τους έχουμε πει τα πράγματα όπως είναι, οι άνθρωποι και τα καταλαβαίνουν και λένε θα βρούμε την άκρη, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά δεν βλέπουμε αυτό. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια πληρώναμε σε μια γεώτρηση 5.000, αυτό έγινε 10.000, αυτό έγινε 15, αυτό έγινε 20, τώρα σου λέει σου μειώνουμε κάπως και γίνεται 16.000. Με 16.000 δεν επιβιώνεις. Όταν μια γεώτρηση βγάζει νερό από 250 μέτρα και το πας εκεί και το ποτίζεις τα χωράφια σου. Δεν επιβιώνεις. Τώρα ένα ράντισμα που κάναμε κάποτε το είχαμε για πλάκα γιατί ήταν φτηνά τα φάρμακα. Τώρα παίρνεις ένα μπουκάλι φάρμα που κάποτε έκανε 35 ευρώ, τώρα κάνει 90-135. Ξέφυγε η κατάσταση τελείως. Πώς να επιβιώσουμε, δεν ξέρω. Και το μόνο που δεν μας θέλει είναι το μεροκάματο. Εντάξει, τα μεροκάματα έχουν αυξηθεί. Εργάτες με το ζόρι βρίσκουμε. Έχουμε ανειδίκευτους εργάτες. Όλοι αυτοί που μάθανε κάπου στη δουλειά καλά όλα αυτά τα χρόνια μας φύγανε γιατί πήγανε στις οικοδομές. Υπάρχουν καλύτερα μεροκάματα, υπάρχει δουλειά στην Αθήνα. Λοιπόν, το παλεύουμε λίγο οικογενειακά. Λίγο μόνοι μας, όλη η οικογένεια από εδώ από εκεί. Εντάξει, θέλουμε να καλλιεργήσουμε, θέλουμε να βάλουμε πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε λίγα.
0: Βάζετε λίγα πράγματα, μικρότερη παραγωγή.
1: Και δεν μπορούμε τώρα να ρίξουμε 50 κιλά το στρέμμα λίπας, να ρίξουμε 30. Γιατί αν ρίξουμε 50, το κοστολόγιο θα φτάσει στο ζενίθ. Και περιμένουμε τώρα από το Θεούλη να βρέξει, να κάνει, να ράνει.
0: Απλώς θα πρέπει να έχετε στην άκρη του μυαλού σας και τους καταναλωτές και να υπάρχει οι αυξήσεις που γίνονται ή οι τιμές που πουλάτε, εν πάση περιπτώσει, να είναι σε λογικά πλαίσια. Αυτό.
1: Κάτι να δείτε. Εγώ, επειδή πρώτα απ' όλα με τους καταναλωτές, εγώ δεν είμαι σκέτο παραγωγός, είναι άμεση επαφή μου με τον κόσμο. Έχω πολλά χρόνια που κάνω τη δουλειά, να ξέρετε. Εγώ έχω δύο ταμπέλες στο πάγκο μου που ξεκίνησα τη λαϊκή τώρα πριν το Σεπτέμβριο με τα προϊόντα αυτά, γιατί τα καλοκαιρινά τελειώσανε. Δεν έχω αλλάξει τιμή. Αυτή βάζω το πρωί, αυτή έχω το μεσημέρι, αυτή έχω το βράδυ, αυτή είχα χτες, αυτή είχα προχτές. Αυτές είναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς τους καταναλωτές είμαστε εμείς καταναλωτές. Τους καταναλωτές θα έχουμε πάνω το Α και το Μ, να σας πω και κάτι άλλο. Το εμπορικό κομμάτι τώρα ο επαγγελματίας. Πάει αγοράζει π.χ. ντομάτες 2 ευρώ. Δεν πρέπει να πουλήσει 2,5 να βγάλει το μεροκάματο. Δεν φταίει το κομμάτι. Όταν είναι αυξημένα τα είδη, όταν δεν υπάρχουν είδη. Εντάξει τώρα, δηλαδή σε κάποια φάση μας φέρνουν ντομάτες εισαγόμενες Πολωνίας. Γίνεται χαμός, η ντομάτα πάει 1 ευρώ. Μετά τελειώνει η ντομάτα η Πολωνίας εισαγόμενη, η ελληνική δεν υπάρχει, πάει 2,5 ευρώ. Ναι, αλλά ας πω κάτι να καλλιεργήσει τον Έλληνα. Υπάρχουν τρόποι. Εδώ πέρα βάζαμε ντομάτες. Τώρα δεν βάζουμε μία ντομάτα. Ίσα για το σπίτι βάζουν. Υπήρχε τρόπος. Υπήρχαν ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή το 2000 μέχρι το 2010 που ήταν φθηνά όλα τα προϊόντα, βάζαμε εμείς οι Έλληνες. Η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας είχε προϊόντα πολλά. Τώρα δεν βάζουμε. Θα σας κάνω εγώ ένα ρεπορτάζ εδώ στο κάμπο, να σας εξηγήσω πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς. Τώρα βάζαμε ένα σωρό πατάτες και οι πατάτες δεν μπαίνουν τώρα.
0: Κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας και από εσάς και από εσάς που είστε στη γη και στα χωράφια. Κύριε Θανάση, ένα κραυγή αγωνίας όμως και από τους καταναλωτές που εσείς το είπατε. Ο κόσμος δεν φτάνει, ψωνίζει την πρώτη βδομάδα που έχει πάρει τη σύνταξή του ο κόσμος, τον μισθό του και μετά τα μέσα του μήνα, όπως το είπατε και εσείς, πέφτει η κατανάλωση στο μισό.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σας ευχαριστήσω για την εικόνα που μας δώσατε και έτσι που προσπαθήσατε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Το ζήτημά σας είναι αυτή η κραυγή αγωνίας που έχετε να φτάνει και στο Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει να γίνουν οι τομές που ζητάτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανάς, ένας αντιπρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο εδώ, να δούμε και το θέμα λίγο με το θρίλερ για τον ντρόν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική της Λευκάδας. Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, εξουδετερώθηκαν τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών που είχε πάνω του. Το μυστήριο, πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, εκεί που το εντόπισαν οι ψαράδες, το ποιος το χειρίζεται, ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι, σενάρια διαβάζαμε από εδώ, σενάρια διαβάσαμε από εκεί, τώρα το τι συμβαίνει στην πράξη δεν ξέρουμε και λογικό είναι να μην το ξέρουμε. Είναι ένα θέμα που το χειρίζονται στην πράξη δεν ξέρουμε και λογικό είναι να μην

0: Αυτό δηλαδή είναι 1002 ερωτήματα που παίζουν στο μυαλό μας και διαβάζουμε και τα σενάρια και. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν, τυχαία δεν βρέθηκε εκεί.
1: Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση, και πρακτικά γίναμε μάρτυρες ενός πολέμου από την Ουκρανία που έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλα μέτωπα. Οι Ουκρανοί σχεδόν αμέσως μετά την ρωσική εισβολή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.
0: Μια μικρή παρένθεση, γιατί θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά. Βλέπω την εικόνα τώρα από το Earth News, την εικόνα που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσεγγίζει εκεί το κρουαζερόπλοιο ανοιχτά της Τενερίφης, Αρόδου θα δέσει. Για το θέμα που έχει προκληθεί με το Χανταϊό, αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, είναι εκεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι εκεί ολόκληρη ομάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, για να γίνει η επιχείρηση και να βγουν οι επιβάτες από το πλοίο. Βλέπουμε την εικόνα τώρα. Σε πολύ λίγο θα δούμε το θέμα, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και με τη Ρένατη Δημητρίου για τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφιδη, συγχωρέστε με, έρχομαι σε εσάς.
1: Όχι, όχι, αντίμονο. Είναι και αυτό μια από τις προκλήσεις που μας θυμίζουν ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο δεν μπορεί να έχει μια χώρα να είναι απομονωμένη. Και αυτό ακριβώς είδαμε και στη Λευκάδα. Δηλαδή, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, οι οποίες είναι τώρα πάνω από 4 χρόνια, είχαν και τη διάσταση, έντονη διάσταση των μη επανδρομένων συστημάτων. Στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα. Στη θάλασσα ιδιαίτερα οι Ουκρανοί είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατασκευάσανε δεκάδες διαφορετικά μη επανδρομένα σκάφη και για παρατήρηση, αλλά κυρίως για κρούση. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό. Η Ουκρανία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση και όταν χρειάστηκε να δώσει μάχη στη θάλασσα, κατέληξε σε μία επανδρομένα σκάφη, τα οποία μάλιστα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν σχεδόν τον ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα και ό,τι απέμεινε να τον κλείσουν μέσα στα λιμάνια όπου βρίσκεται εδώ και 2-2,5 χρόνια. Ο πόλεμος όμως επεκτάθηκε. Επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές με άλλους σκοπούς. Οι Ουκρανοί.
0: Ο σκοπός τους είναι να τον επεκτείνουν, να τον βγάλουν δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα και να τον επεκτείνουν.
1: Κυρίως με άλλο στόχο. Δηλαδή πλέον η επέκταση αυτή στην Μεσόγειο και πιθανότητα και στις άλλες περιοχές του κόσμου που συμβαίνουν διάφορα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με τους Ουκρανούς, οι οποίοι βέβαια αρνούνται ότι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι να πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα. Στην Μεσόγειο, εδώ και αρκετούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχαμε διάφορα επεισόδια όπου ρωσικά πλοία ή πλοία ρωσικών συμφερόντων, αυτός ο διαβόητος περίφημος σκιώδης στόλος, ο οποίος μεταφέρει είτε ρωσικό πετρέλαιο είτε υγροποιημένο αέριο κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έγινε στόχος των Ουκρανών. Και ο στόχος, αυτή η προσπάθεια.
0: Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες, εγώ το λέω, ότι υπήρξε τέτοιο κονβόι που πέρασε από το Ιόνιο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, αλλά υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες.
1: Υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα τέτοια πλοία, τα οποία δεν είναι εύκολα να επισημανθούν. Το είχαμε δει και στην περίπτωση της Βενεζουέλας και βέβαια το βλέπουμε, το είδαμε και στην περίπτωση του Ιράν. Τα πλοία αυτά δεν έχουν ρωσική σημαία. Έχουν σημαία τρίτων χωρών, αλλάζουν πολύ συχνά ταυτότητα έτσι ώστε να χαθεί η ιδιότητά τους. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πέραν όλων των άλλων και ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, είχαν κατορθώσει και παρακολουθούσαν αυτά τα πλοία. Είχαμε αρκετά παραδείγματα. Το πιο θεαματικό ίσως ήταν κάποια στιγμή τον Μάρτιο, όταν χτύπησαν ένα πολύ μεγάλο ρωσικό συμφέρον το πλοίο που μετέφερε φυσικό αέριο. Το πλοίο πρακτικά ακινητοποιήθηκε με μια τεράστια τρύπα στα πλευρά του, ημιβυθίστηκε, παρέμεινε κυριολεκτικά εγκαταλελειμμένο στα ζήτητα, γιατί κανένας δεν ήθελε να εμπλακεί

0: με αυτή την ιστορία, ούτε καν οι όμορες χώρες, γιατί αυτό το πράγμα έγινε κάπου νότια-νοτιοανατολικά της Μάλτας προς την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και νότια της Κρήτης. Το οποίο αυτό βυθίστηκε και πιστεύουμε ότι η επιχείρηση έγινε ακριβώς με ένα τέτοιο μη επανδρομένο σκάφος σαν αυτό το οποίο είδαμε στην...
1: Πάντως η ύπαρξη εκρηκτικών απορρίπτει το ενδεχόμενο επιτήρησης ή καταγραφής κάποιων δεδομένων.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
0: Είναι...
1: Προοριζόταν για επιθετική χρήση, προφανώς.
0: Σαφέστατα. Και από τακτικές τις οποίες έχουμε δει στην Μαύρη Θάλασσα, τις οποίες έχουν επιδείξει οι ίδιοι οι Ουκρανοί, δεν το κρύβουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που δεν παραδέχονται είναι ότι το κάνουν και εκτός Μαύρη Θάλασσα, στην οποία έτσι και αλλιώς η δραστηριότητα εκεί πέρα ήταν έντονη.
1: Πάντως οι ψαράδες μας άγνοια κινδύνου είχαν. Προσπάθησαν να το ρημολκήσουν ή εν πάση περιπτώσει το πήγαν ως το λιμάνι. Μετά ζήτησαν και τη βοήθεια του λιμενικού. Έχοντας άγνοια κινδύνου, και αυτό είχε πάνω τόσα κιλά εκρηκτικά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εδώ μάλιστα θα πρέπει να υποθεί ότι αυτό ήταν εντός εισαγωγικών κοινό μυστικό. Τέτοια σκάφη μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί δεκάδες σε διάφορα σημεία της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή, αν κοιτάξει πίσω κανείς την ειδησιογραφία, την παρακολουθούμε στενά και στο περιοδικό και στο site μας. Πολύ καιρό πίσω, δηλαδή 2-3 χρόνια πίσω, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια σκάφη τα οποία είτε αστόχησαν είτε έπαθαν ζημιές στη διάρκεια της επιχείρησης. Είχαν εκβραστεί σε τουρκικά παράλια της βόρειας της Μαύρης Θάλασσας, στη Βουλγαρία, στην Ρουμανία, και ήταν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Εδώ στην Μεσόγειο δεν είχαμε τέτοια αποκάλυψη, διότι ήταν σποραδικές οι επιθέσεις των Ουκρανών σε αντίθεση με την Μαύρη
1: Θάλασσα. Πάντως και επικίνδυνο είναι και δυνατότητες να δημιουργήσει ζημιές έχει, έτσι. Από αυτά που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Και βέβαια είναι ένα δείγμα το οποίο ανακτήθηκε ακέραιο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις προφανώς μπορούν να αναλύσουν ό,τι μπορεί να αποκομιστεί. Συνήθως βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, και το έχουμε δει και σε αυτά τα σκάφη τα οποία είχαν εκβραστεί σε άλλες χώρες, λίγα είναι τα στοιχεία που μπορεί να αποκομίσει κανένας, επειδή δεν πρόκειται για σκάφη υψηλής τεχνολογίας. Έναν αυτόματο πιλότο έχουν συνήθως, ο οποίος μέσω δορυφορικής ζεύξης, η δορυφορική ζεύξη μάλιστα εξασφαλίζεται με εμπορικά συστήματα, Starlink ζεύξης έχουν πάνω, ένα σύστημα το οποίο μεταφέρει εικόνα και βίντεο και φυσικά τα εκρηκτικά.
1: Τώρα αυτό προφανώς έχασε προσανατολισμό, προσέκρουσε σε κάποιο βράχο εκεί στη σπηλιά που όπως λένε οι ψαράδες, και έτσι έχασε τον προσανατολισμό.
0: Από το ψαρά στην πρώτη, πριν αρχίσει μετά να λέει την όλη ιστορία, ήταν ότι αυτό το πράγμα το θεάθηκε για πρώτη φορά να κάνει ελιγμούς κοντά στην ξηρά, και τελικά σφινώθηκε στα βράχια, το οποίο δείχνει ότι αυτό είτε αστόχησε μηχανικά είτε δυσλειτουργήσε, δεν μπορούσε να, ή έχασε την επαφή με τον σταθμό που το ελέγχει. Αυτοκατευθυνόμενο είναι έτσι και αλλιώς, όπως είναι όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το χειρίζεται συνεχώς. Ενδολοδοτεί από ρουτίνες, από προγραμματισμένες πορείες, και παίρνει εντολές όταν είναι να βρεθεί κοντά σε ένα πλοίο. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και αυτό που ξέρουμε και από τη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιχειρούν σε ομάδες. Άρα πιθανότατα δεν είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα στην περιοχή του
1: Ισπανικού. Και αυτά πώς μπορεί να έχουν φύγει δηλαδή από ένα πλοίο και να έχουν... Πώς μπορεί να φτάνουν.
0: Ότι πιθανότατα μεταφέρονται έτσι. Έχει υπάρξει και περίπτωση.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από την ξηρά, αφήνεται και τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Σε άλλες περιοχές έχει μεταφερθεί και από ξηράς, αλλά στην Μεσόγειο η εκτίμηση είναι ότι εξαπολύονται από κάποιο μητρικό σκάφος εμπορικό, που δεν είναι δύσκολο, δηλαδή μιλάμε για σκάφη 5-5,5 μέτρων ενός τόνου βάρος, με ένα απλό γερανάκι μπορούν να κατεβούν πάρα πολύ εύκολα, έχουν πολύ χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δηλαδή δεν είναι ότι θα διασχίσουν τη Μισή Μεσόγειο για να φτάσουν στους στόχους. Αυτά αφήνονται σε μια περιοχή και μάλιστα όσο το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες πλεύσης. Είναι κυριολεκτικά σκάφη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Καραϊωσήφη.
0: Βρίσκουν στόχους.
1: Ναι, το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, πλέον είναι στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων. Ερευνούν τα πάντα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης. Τέλος πάντων, εσείς μας δώσατε πληροφορίες, καταλάβαμε πολλά.
0: Γίναμε μάρτυρες ενός υβριδικού πολέμου που αγνοούσαμε μέχρι που είδαμε το απτό δείγμα.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Μάλλον θα σταματήσει εδώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Για να περάσουμε και στο θέμα με του Χανταϊό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αέροναυπηγός εκδότης του περιοδικού Πτήση.

0: Λοιπόν, βλέπαμε πριν από λίγο τις εικόνες που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκεί ανοιχτά της Τενερίφης, όπου αγκυροβολεί πλέον το κρουαζιερόπλοιο με τους 149 επιβάτες, όπου βρέθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Άνθρωποι από 23 χώρες, εκεί είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με μεγάλη ομάδα ειδικών που θα συντονίσουν εκεί την επιχείρηση αποβίβασης όλων αυτών των ανθρώπων, εκεί και ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Μία δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει θα την παρακολουθούμε με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Μάθαμε το Χανταϊό, δεν τον γνωρίσαμε, καήκαμε από το χυλό στον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι και τρέμουμε. Κάπως έτσι είναι λίγο το πράγμα στην κοινότητα, υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός, παρά το γεγονός ότι ακούμε συνεχώς από τους ειδικούς ότι δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, την καλύτερη εικόνα σαφώς έχει ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πόσο σοβαρά είναι λοιπόν τα πράγματα με αυτό το θέμα?
1: Δεν νομίζω ότι συνέχει κάποιος πραγματικός κίνδυνος ανησυχίας. Χανταϊό είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κάποιο καινούργιο στέλεχος, να το τονίσω. Έχουμε τον ιό που εμφανίζεται στην Αμερική, είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Παρά τα αυτά είναι όμοιος με αυτόν που υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι και τις άλλες χρονιές. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι εξαιτίας της παραδεδαμένης, ας σας το πω έτσι, παραμονής στο πλοίο των ανθρώπων αυτών και τη στενή επαφή κάποιων εξ αυτών, ευνοήθηκε λίγο παραπάνω από το σύνηθες το να υπάρχει η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που θέλω να τονίσω ότι από τους υπόλοιπους ιούς, από τα άλλα στελέχη του Χανταϊού, δεν σημαίνει. Σε αυτόν το στέλεχος, τον Χανταϊό, υπάρχει αυτή η μετάδοση, αλλά για να
0: συμβεί... Είναι μεταλλαγμένος?
1: Όχι. Είναι ο ίδιος που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πριν 10 χρόνια, έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν είναι μεταλλαγμένος. Απλά και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
0: Για να κολλήσει κάποιος.
1: Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
0: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ και πέρα.
0: Κύριε καθηγητά, είναι... κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί κανείς, ποια είναι τα συμπτώματα? Είναι συμπτώματα γρήπης, έχουμε ακούσει. Άντε τώρα να έχεις σύμπτωμα γρήπης, πώς να καταλάβεις ότι μπορεί να έχεις κολλήσει Χανταϊό, ας πούμε?
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις κολλήσει Χανταϊό. Είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος Έλληνας να έχει κολλήσει Χανταϊό για τον απλούστητο λόγο ότι δεν έχει εκτεθεί, να σας το πω έτσι, στον Χανταϊό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι που έχει συμβεί. Και να το πω κι αλλιώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν από εκεί θα τεθούν σε καραντίνα για όλο το χρόνο που ασυστηνούν. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται να υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το συγκεκριμένο συμβάν σιγά σιγά θα σβήσει.
0: Μάλιστα, έτσι θεωρείτε. Στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, γιατρέ, παλαιότερα, Χανταϊού?
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1 με 2 περιστατικά Χανταϊού. Υπήρχε και χρονιά που είχαμε 4. Όλα αυτά τα χρόνια που επιτηρούμε το νόσημα, το 2004, ένα θάνατο έχουμε θρυνήσει, αλλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Χανταϊός, τα στελέχη που υπάρχουν, κάνουν λίγο διαφορετική νόσο. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει το ίδιο με μια γρυπώδη συνδρομή, δεν κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια όπως μερικές φορές κάνει ο ιός που υπάρχει στην Αμερική. Εδώ είναι λίγο διαφορετικός ο ιός και δεν είχαμε παρά μόνο μία απώλεια στην ανθρώπου μας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με όλα αυτά που μας λέτε.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αν δεν είχαμε περάσει από τον κορονοϊό.
0: Γι' αυτό το είπα στην αρχή και αυτό, κύριε καθηγητά, γι' αυτό το είπα. Καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Καήκαμε από τον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι πλέον με ό,τι και αν ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, διαβάσαμε ότι υπάρχουν 10 κρούσματα φυματίωσης εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία. Δεν ξέρω εσείς από τον ΕΟΔΗ τι εικόνα έχετε γι' αυτό. Είναι ανησυχητικό, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει.
1: Γίνεται η γυμλάτιση που πρέπει να γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή ποιοι άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πιθανότητα να νοσούν. Όσοι φανεί ότι έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτερίδιο της φυματίωσης, θα λάβουν σημειοπροφύλαξη ώστε να μην αναπτύξουν την νόσο. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πάλι μια τοπική συρροή την οποία την έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Θα την ελέγξουμε, δεν θα ξεφύγει, δεν θα υπάρχει κάποιος, να σας το πω έτσι, μεγάλος κίνδυνος. Έχουν ληφθεί μέτρα, θα συνδράμει και ο ΕΟΔΗ στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Είναι ιός που μεταδίδεται εύκολα, κύριε Πρόεδρε.
1: Το μυκοβακτερίδιο της φυματίωσης είναι βακτηρίδιο, δεν είναι ιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, μεταδίδεται μόνο με ειδικές συνθήκες. Να έχει προχωρήσει η νόσος και αυτός που την έχει, να έχει κάνει σπήλαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς γιατροί, πνευμονολόγοι, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τη φυματίωση. Εάν κόλλαγε τόσο εύκολα, όλοι εμείς τα είχαμε κολλήσει. Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι που. Τι μέτρα πρέπει να πάρουν, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Μία απλή εξέταση που λέγεται ματού, που γίνεται στο δέρμα, φτάνει για να δούμε αν κάποιος έχει εκτεθεί ή όχι στο μυκοβακτερίδιο της φυματίωσης. Η ματού είναι αρνητική, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από εκεί πέρα. Αν είναι θετική, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο διερεύνησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα γρήγορα και χρήσιμα που έτσι μας δώσατε εικόνα και για τα δύο θέματα που τρέχουν έτσι στην επικαιρότητα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία μας.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας.

0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στις Μανούλες σήμερα και έχω στην άλλη άκρη της γραμμής μία κυρία, την κυρία Ειρήνη Κόκα. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που κατάφερε να γίνει. Έχει αξία να πούμε χρόνια πολλά σε αυτή τη γυναίκα, σε όλες τις Μανούλες σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτή τη γυναίκα, διότι κατάφερε να γίνει μητέρα μέσω μεταμόσχευσης οωθικού ιστού δύο φορές κιόλας. Έχει δύο παιδάκια, αφού προηγουμένως είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της βεβαίως θεωρείται ιατρικό επίτευγμα και σύμβουλο ελπίδας για πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. Η διάγνωση είχε γίνει το 2013 σε ηλικία 28 ετών. Είχε διαγνωστεί με αιματολογικό καρκίνο. Ας την αφήσουμε να μας τα πει η ίδια. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας, κυρία Κόκα, είναι το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις Μανούλες. Η αλήθεια είναι ότι συγκινούμαι πάρα πολύ. Ακούω τη μαμά που με φωνάζει ο γιος μου. Είναι ένα όνειρο που το πολέμησα πάρα πολύ. Δίπλα μου βέβαια με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, να είναι καλά. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πάντος, δεν θα κράταγα αυτά τα δύο αγγελούδια και δεν θα γιόρταζα κι εγώ σήμερα. Όντως ο καρκίνος ήταν πολύ επιθετικός. Αν δεν είχα καταψύξει τις οθήκες μου που έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα και κρατάω αυτά τα δύο αγγελούδια.
0: Για να μας καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, διαγνωστήκατε με καρκίνο. Πώς δεν κάνατε κατάψυξη οαρίων?
1: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, μου είπε η αιματολόγος μου ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί είναι πολύ επιθετικός ο καρκίνος. Οι χημειοθεραπείες που έκανα ήταν 24 ώρες, πολύ δυνατές. Για μέρες με στην κλινική, στο νοσοκομείο. Και μόλις μου είπε αυτή την κουβέντα, της είπε ότι δεν θέλω να κάνω χημειοθεραπείες, γιατί το όνειρό μου είναι να κάνω παιδιά. Ήμουν 22 χρονών φυσικά και έτσι πήγα στον κύριο Πάντο, ως γυναικολόγος μου τότε, και είπα ότι αυτό και αυτό, και μου λέει δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να καταψύξουμε οάρια, γιατί ξεκινάς χημειοθεραπείες ένα μήνα. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα πετύχει οτιδήποτε, είναι να καταψύξουμε τις οθήκες σας. Κατευθείαν του είπα ναι, δεν γνώριζα τι και πώς. Από την στιγμή που κατέψα τις οθήκες, πάντα μέσα μου έλπιζα ότι θα γίνω μαμά. Και μετά από 10 χρόνια ακριβώς τις ξανατοποθέτησα, λειτουργήσαν όλα τα πάντα και έτσι έγινα μαμά μέσα σε ένα χρόνο.
0: Λοιπόν, άρα πραγματικά είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά από δύο αγγελούδια. Έχετε δύο αγοράκια?
1: Όχι, έχω τον Κωνσταντίνο Εφραίμ και έχω την Ακριβή Νεκταρία.
0: Α, μάλιστα. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σας?
1: Ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 2 χρονών σε ένα μήνα και η Ακριβή 6 μηνών.
0: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε.
1: Όλο τον κόσμο στα παιδάκια του. Και μάνα δεν είναι αυτή που αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, που αγαπάει και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και να πούμε και χρόνια πολλά στις ελληνικές μητερούλες που παλεύουν με τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Αυτές είναι οι πιο δυνατές του κόσμου.
0: Είναι βέβαιο, μην με κάνετε να κλάψω κι εγώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις υπέροχες μανούλες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και χρόνια πολλά στη δικιά μου μανούλα που ήταν πάντα στα δύσκολά μου, που είναι πάντα δίπλα μου και την ευχαριστώ που δύο φορές με έσωσε. Γιατί όταν έκανα μεταμόσχευση μυαλού των οστών, έπαθα ανακοπή καρδιάς και με επαναφέραν στη ζωή μετά από ένα λεπτό. Και μόνο που άκουγα τις φωνές της μαμάς μου, είπα ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω μάνα.
0: Να λοιπόν που τα καταφέρατε.
1: Δόξα τω Θεώ, με τον Άγιο Εφραίμ πάντα δίπλα μου και τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο.
0: Λοιπόν, να είστε γεροί, να τα χαίρεστε. Και έτσι ακόμα και αν είναι φορτισμένο και με συγκίνηση το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Λοιπόν, θα σας πω χρόνια πολλά, να είστε γεροί, να τα καμαρώνετε πάντα και να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου. Χρόνια πολλά
1: όλες
0: σήμερα.
1: Όλες οι μανούλες, καλή δύναμη σε όλες.
0: Να είστε καλά, κυρία Κόκα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, συγχωρέστε με και εμένα για τη συγκίνηση και τη φόρτιση, έτσι που άκουσα αυτή τη γυναίκα. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά τι να κάνουμε, να κλαίμε και στον αέρα. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν εμείς, φεύγουμε από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή. Ένα λουλούδι, ένα γλυκό για τη μαμά μας σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφη στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουιτόφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, όπως σημειώνει σχετικά. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό Επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Άγιον Αυτόν εις Αντιόχειαν, εγένετο δε αυτού.

των δε μαθητών καθώς οι φόροι τότης όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε τις κατοικούς

0: πάλιν και πολλάκι σι προσπίπτωμεν και σου θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέηση νημών, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός βολισμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων, την παράσταση του Αγίου σου θυσία στη Ρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύμηση, ανενόχους και ακατακρίτων μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
1: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των ημίν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν Φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιών των και ψαλών των εν αυτό, ημών των συνερθόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγία να ταύτη, των εν ασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων εν τες σειρά αποστολές της Εκκλησίας ημών και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ.

να υμνείς των προκατόκων ημών αρχιερέων, των μακαρίων και έδημων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία Χειρά

Σένη, σι ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτουσον, σι και ο μοναγενείς σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μειόντου εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Είπε τούτον απαντών ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία ταύτης είναι εκ των οχημών δέξτε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια τερωτά.

χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα,

ευχαριστήσεις, Κύριε Σου, που θα διώξει μόνο εξ Αγίου Κατοικρίου Σου και από θρονοδόξη Βασιλεία Σου και ελθέσει το Αγιάσαι ημάς, ο άνατο Πατήρ Συγκαθήμενος και όδε με ένα ολάκου συνό και καταξίωσον την κρατιά Σου, Κύριε,

πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ως εορτάζεται, διότι ανακυγνώσκεται το περίφημο αυτό Ευαγγέλιο, περιγράφει την συνομιλία του Κυρίου και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού με μίαν γυναίκα, τη Σαμαρίτιδα. Είναι ένας υπέροχος, βαθύτατος, θεολογικός διάλογος. Ο Κύριος εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ συνομιλεί με την Σαμαρίτιδα και αποκαλύπτει μεγάλες αιώνιες αλήθειες. Σε αυτές τις αλήθειες είπε ο Χριστός τη Σαμαρίτιδα όταν εκείνη είχε ερωτήματα, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, και ο Κύριος έδωκε την απάντηση: Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλήθεια. Ας προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή του Χριστού κάπως περισσότερο σήμερα. Πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Πνεύμα ο Θεός, ως λέγει θαυμάσια ο ιερός Χρυσόστομος, δηλώνει το ασώματο. Δηλώνει ότι δεν είναι ύλη ο Θεός, είναι πνεύμα ο Θεός. Είναι το υπερβατικό του Θεού. Θεός δεν νοείται με αυτά τα λογικά νοήματα τα ειδικά μας. Θεός είναι ατελεύτητος. Και θαυμάσια ο ιερός Δαμασκηνός θα μας πει: άπειρον των θείων και ατελεύτητων και ακατάληπτων. Και τούτο μόνον εστί καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εγκυκλοπαίδειες και να δούμε τι είναι ο Θεός. Περισσότερο ο Θεός προσεγγίζεται και κατανοείται στο τι δεν είναι η αποφατική θεολογία, παρά τι είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Αλλά ακόμη ο Θεός είναι όμως και Θεός ο οποίος είναι άπειρος, δεν περιορίζεται. Είναι η απειρία του Θεού. Πατού βρίσκεται ο Θεός? Ενώ δεν περιορίζεται, συνάμα είναι πανταχού η παρουσία του. Και ωραιότατα ο ψαλμοδός θα μας πει: πού πορευθώ από του πνεύματος και από του προσώπου σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, εκεί εσύ. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει, παρευρίσκεσαι, είσαι εκεί. Εάν αναλάβει μη κατόρθων τα πτερυγάς μου και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, από την Ανατολή στη Δύση του Ηλίου, στα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσιμε και η δεξιά σου καθέξιμε. Θα με σφιχτά, σφιχτά θα με κρατάει το χέρι σου, Κύριε. Είναι η πανταχού παρουσία του Κυρίου. Αλλά αν ο Θεός είναι ακατάληπτος και έχει το άπειρον αυτού, συγχρόνως ο Θεός είναι και αναφής, από το εστερητικό α και τη λέξη αφή, δηλαδή ανέγκυκτος. Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Κύριο, διότι είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν είναι ύλη, δεν είναι αντικείμενο ύλης, δεν είναι πέτρα, ξύλο, είδωλο, δεν είναι όπως οι άνθρωποι της εξουσίας. Είναι ανέγκυκτος ο Θεός και ουδείς των Θεών εώρα και πόποτε. Και ακόμη ο Θεός είναι και ανερμήνευτος, ανεξήγητος. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Αναπόδεικτος ο Θεός, μη επιστημονικός. Δεν δυνάμεθα με την με το επιστημονικό πείραμα. Δεν μπορούμε με τον αλγόριθμο, με την γεωμετρία, με την αριθμητική. Δεν μπορούμε με τα συμπεράσματα της φυσικής επιστήμης να ερμηνεύσουμε τον Θείον των Θεών. Ούτε με την τεχνική νοημοσύνη. Εκφεύγει. Και όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Θεόν με επιστημονικά δεδομένα, τόσο εκείνος χάνεται από εμάς. Και ακόμη ο Θεός είναι ατελεύτητος, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, είναι το α και το ω.
η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος, ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, είναι αείδιος, μια λέξη ωραιοτάτη από το αεί που σημαίνει πάντοτε, είναι αιώνιος, παντοτινός. Και ακόμη ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχει την παγνωσία του τέστη, την παντογνωσία, έχει την πανσοφία, είναι πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος του κόσμου, της αλόγου φύσεως. Έχουμε σκεφτεί άραγε τι θα ήταν ο ουρανός, η θάλασσα, η γη, εάν δεν υπήρχε η πανίδα και η χλωρίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα δέντρα, τα φυτά, οι χλώοι, τα άνθη, αν δεν τα είχε δημιουργήσει για μας τους ανθρώπους και η πρόνοιά του να τα συντηρεί, τι θα ήτανε η γη και το περιβάλλον. Αλλά ενώ είναι δημιουργός του κόσμου, είναι και ο πλάστης του ανθρώπου. Μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και μας έδωκε τα δύο σπουδαιότατα αυτά ευεργετήματα στον κάθε άνθρωπο, που είναι η λογική, ο νους του ανθρώπου. Και μας έδωκε ακόμη και το αυτεξούσιον του τέστη, την ελευθερία και την δυναμική να έχουμε νόημα στη ζωή μας, σκοπό στη ζωή μας, προορισμό στη ζωή μας. Και ο προορισμός του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι του οράν απαύστος των Θεών. Να βλέπουμε τον Θεόν και να τον δοξολογούμε μαζί με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους στα σκηνώματα του ουρανού. Αλλά ο Θεός είναι και Πανάγαθος, η Παναγαθότης του Θεού. Αν υπάρχει ένας ορισμός για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στην Αγία Γραφή και μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, όταν μας λέγει «Ο Θεός αγάπη εστί». «Ικτήρημον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος μηνύ, δε εις τον αιώνα μηνύ». Δεν μνησεί κακή και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος, είναι απ' έξω από την πόρτα της ψυχής μας ο Θεός, κρούει την θύραν και περιμένει τη δική μας επιστροφή και μετάνοια. Είναι η Παναγαθότης, η αγάπη του Θεού. Και ακόμη ο Θεός είναι δίκαιος εν πάσες εσοδής αυτού. Και τέλος είναι Πανάγιος, η μεγαλειώτης της αγιότητος, ο Ιης Θεός και Πατέρας μας, Πανάγιος. Ωστόσο ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και είναι μία η ουσία, εν τρισί τελείες υποστάσεις είναι, μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι, είναι η Αγία Τριάδα. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό εμείς οι άνθρωποι, τότε πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για να μας δείξει τον Πατέρα Του. Και πολύ ωραία αναφέρει το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Εκείνος θα μας εξηγήσει. Στον κόλπο του Πατρός σημαίνει ευουλέ του Θεού, η βουλή του Θεού, η άγνωστος εμάς. Μας την εξηγεί ο Κύριος, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και ακόμη εις τον κόλπο του Πατρός μας εξηγεί με την διδασκαλία του, με το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό και σήμερα στη Σαμαρίτιδα που της είπε ότι πώς να προσκυνούμε τον Θεό, να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία, για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει με τα εδούς και ευλαβίας προσκυνείται ο Θεός. Και όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο γνωρίζουμε τον ουράνιο Πατέρα. Γνώρισε τον Χριστό να γνωρίσεις τον Θεό. Εάν ζεις ερήμην του Θεού, μακριά από τον Θεό, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις στην ζωή σου. Ωστόσο, το πιο πανάρχαιο και το πιο επίκαιρο ερώτημα στον κάθε άνθρωπο είναι το ερώτημα περί του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο κάθε άνθρωπος ερωτά, τι είναι ο Θεός, τι πράττει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Θεό. Πάντοτε ερωτά, το πλέον παλαιό
και το πλέον σύγχρονο και επίκαιρο. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι ομιλούν περί του θανάτου του Θεού και αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι είναι άθεοι και αυτοί όλοι αναζητούν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο αιώνιος αναζητητής του Θεού έως ότου τον έβρει και αναπαυθεί η ψυχή του εις Αυτόν. Και όσο εμείς οι άνθρωποι θέτουμε ερωτηματικό εκεί που βάζει ο Θεός τελεία και όσο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε ή να σμιχρύνουμε το Θεό, τόσο τα προβλήματα γιγαντώνονται και τόσο εκμηδενίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση της βασάνου. Γι' αυτό και πολλή αποειροποίηση, γι' αυτό και πολλή ηθική παρακμή όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό. Και όταν με αλαζονία δεν ακούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε μας ομιλεί με διαφόρους τρόπους και υπάρχει το «Τάδε λέγει Κύριος, είπεν ο Θεός» και εμείς δεν το ακούμε, τότε ακριβώς έρχεται η τραγική αφροσύνη της ανομίας και της αμαρτίας. Και βεβαίως ο Θεός όλους μας περιμένει. Γι' αυτό σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος ας σκεφτούμε κάπως περισσότερο ότι έχουμε ανάγκη από ένα ξαναζωντάνεμα της πίστεως εις τον ουράνιο Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού. Η Σαμαρίτιδα πλήρωσε την ιδρία της, εγέμισε την ιδρία της με είδωρ ζών. Βρήκε το Θεό και κατέστη εις Απόστολος φωτεινή και μάρτης. Και εσύ αδελφέ μου, γέμισε τη δική σου ιδρία με ζωντανό νερό, πλήρωσον την καρδία σου με Θεόν ζώντα, αληθινόν και αιώνιον.

Θεός ανεπέμπομεν, του Πατρί και του Υιό και του

δόξε Κύριε και αγιάζων τους επισήπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί.

0: εξέλθει επί μας δι' αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκρηκών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων,

0: μέρους των αδελφών συμπρεσβυτέρων και διακόνων, των ιεροψαλτών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στο ναό, αλλά πιστεύω εκφράζω και όλους εσάς που είστε σήμερα στο εκκλησίασμα. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας λησμονεί και ο Σάκης του δίδεται η ευκαιρία, έρχεται κοντά μας προκειμένου να επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό μας ναό, τον οποίον ονόμασε όντως ιστορικών ναών. Αλλά ιστορική υπήρξε και η παρουσία του εδώ επί 18 συναπτά έτη, εκόσμησε τον άμβονα του ναού μας και είχαμε πάλι σήμερα την χαρά και την δυνατότητα αφενός με να τον απολαύσουμε ως ιερουργούντα ιεράρχη, αφετέρου να απολαύσουμε και τον μεστό θεολογικό του λόγο. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε και γνωρίζετε ότι οι πόρτες του Μητροπολιτικού Ναού είναι πάντοτε δι' μας ανοιχτές, τη σεπτία αδεία πάντοτε του ποιμενάρχου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Ιερωνύμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη εκρεγόν, θανάτω θάνατον πατή σας και της ετής μνήμασι ζωή χαρισάμενο.

0: γιατριός διεφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες,
0: σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις δικές μας.
1: Στη μητέρα Μέρη, στη μαμά
0: Ελένη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γιαγιάδες που είναι δύο φορές μαμάδες.
0: Α, σωστό και αυτό. Γιορτάζουν και οι σκυλομαμάδες. Μπορώ να πω δηλαδή ότι γιορτάζουν.
1: Χρόνια
0: και εγώ.
1: Πολλά στη μητέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Κύθυρα, στο Αργοστόλι, στην Πάτμο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη. Πού αλλού?
0: Εγώ λέω σε όλο τον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Να πιάσουμε λίγο και τα διαστημικά μας νέα.
1: Αυτό το πράγμα πάντα να θες να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο,
0: λοιπόν,
1: κάτι ψηλότερο.
0: Θες να κάνουμε το παιχνίδι που κάναμε και στην τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη μαμά?
1: Μια αγκαλιά. Ένα χαμόγελο, ένα φιλί.
0: Α, ωραίο. Το αγκαλιά το είπε και ο Κοταρίδης, γι' αυτό δεν είδες τον ενθουσιασμό μου.
1: Εσύ τι σκέπτεσαι όταν ακούς τη λέξη μαμά?
0: Είπα αγάπη, φαγητό και ζακέτα.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Ναι.
1: Γιατί η φροντίδα από τις μητέρες για όλα τα παιδιά είναι μόνιμη, είναι παντοτινή. Όσων ετών και να γίνουν τα παιδιά, η μαμά είναι πάντα,
0: πάντα μανούλα.
1: Μαμά.
0: Και να μην τις μαλώνουμε.
1: Μερικές φορές ναι.
0: Γιατί εντάξει, μας αγαπάνε πολύ και καμιά φορά ξέρεις, είμαστε κι εμείς. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και όταν περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε τι.
1: Με τα παιδιά όμως είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας που έχουν οι μητέρες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Οπότε νομίζω και μια κουβέντα παραπάνω να πούν τα παιδιά και ένα πράγμα παραπάνω να πούν.
0: Είναι το αλατοπίπερο της καθημερινότητας.
1: Μα δεν είναι.
0: Είναι.
1: Είστε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε για μπάνιο, όπως η Ντόνα μετά την εκπομπή στη θάλασσα. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζετε το κυριακάτικο τραπέζι και περιμένετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλημέρα σε εσάς που μόλις πήρατε τις εφημερίδες, τις ξεφυλίζετε και λέτε για να δούμε. Αυτοί τις έχουν διαβάσει τις εφημερίδες ή θα πούν τα δικά τους.
0: Δεν είπες και καλημέρα σε όσους έχουν πάρει και το ποδήλατο.
1: Και
0: γιατί
1: κάνουν
0: έχουμε
1: ήδη τη βόλτα.
0: Ποδηλατικούς αγώνες και έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μέτωπο της παραλιακής και σε διάφορους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους. Οπότε, αν χρειαστεί να το αποφύγετε ή να συμμετάσχετε και εσείς, γιατί όχι.
1: Έτσι είναι, μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8 για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα και τους γύρω δρόμους. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την περιφέρεια. Το Air News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον πλανήτη. Η ομάδα μας εδώ είναι πάντα παρούσα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη τον ήχον, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Ντόνα.
0: Λοιπόν, με τι θα αρχίσουμε? Γιατί παρόλο που είναι Κυριακή, έχει πολλά θέματα και διάφορα. Θα τα πούμε βέβαια και για τα

0: τη χθεσινή συναυλία και τους Μετάλλικα που προκάλεσαν σεισμούς.
1: Σεισμούς ερωτικούς που έλεγε και το τραγούδι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ή πραγματικούς σεισμούς.
0: Έτσι λέει το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε σεισμικές δονήσεις.
1: Μα όλα τα βόρεια προάστια και ατελώς, πρέπει να σου πω, δεν χρειαζόταν να είσαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Όλα, νομίζω τα άκουσαν όλα τα τραγούδια.
0: Οπότε όλοι πήγαμε, όχι μόνο οι 70.000 που είχαν το εισιτήριο. Ναι. Ναι, μια χαρά, ωραία, θα τα δούμε κιόλας. Είχαμε και τον Γιώργο Κοβό εκεί και τα παρακολούθησε.
1: Πρώτα με ένα θέμα top secret.
0: Όπα.
1: Τι συνέβη με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα?
0: Τι
1: ακριβώς συμβαίνει? Μας κρύβουν κάτι? Είναι ένα θέμα άκρως απόρριτο, διότι ξέρουμε ότι το χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών το ντρόουν για περαιτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε ότι έχουν αδρανοποιηθεί με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που μετέφερε, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τον Αστακό αυτό το θαλάσσιο ντρόουν, τι ακριβώς συνέβη και τι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είχε την χαρά και την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να δεχτεί την πρόσκλησή μας ο Ναύαρχος Σπύρος Χωνιδάρης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Χωνιδάρης.
1: Ο Λευκαδίτης, οπότε ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε?
2: Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, ή το πείδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης ο Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο το νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος προς της μας, από τη Βασιλική, πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά. Έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει κινούνταν ή κινήθηκε προς αποφυγή, και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του. Δηλαδή αυτό προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή του δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε, και αυτό είχε τη μούρη του στα βράχια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα σε σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Στα βράχια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα για να κάνει λιγμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έστω προς τα μπροστά τα βράχια.
0: Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφος.
2: Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί? Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο στο οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι εάν ας πούμε το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική. Να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από την, από το Πρίντεζι και από την Αγκόνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας, και πάνε για Πάτρα, ή και τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και θαλαμυγή, τα οποία πάνε παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε τη Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα της Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική, στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι, τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου Μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν είχε κριτικά, ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν κριτικά τα οποία να είναι για αυτοβοήθηση. Προσέξτε, να αυτοβοήθηση, δηλαδή να εργοποιηθούν, να κοπήσει τη μέση να δουλειάξει. Μπορεί να έχει και κριτικά και 100 και 150 και 200 κιλά. 300 λένε, 300 είναι το ωφέλιμο φορτίο του σκάφου μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα ανατινασόταν. Άρα λοιπόν το σκάφος αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στις γραμμές αυτές. Όχι μόνο στις γραμμές που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τις γραμμές για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προς την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια. Γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάφησε κάποιος.
1: Άρα είναι μια πολυσύχναστη ρότα, ναύαρχε.
2: Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά τα χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη έχοντας την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια, είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ναυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί και ξέρω ότι στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυλλέξουν, ασφαλές σημείο για να το περισυλλέξουν οι άνθρωποι δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
1: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
2: Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σφάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
0: Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
2: Ναι. Πιθανόν, εάν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό. Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι? Στόχοι, δύο τελευταίοι στόχοι μέσα στη Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφος με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια της ακτής της Λιβύης το Δεκέμβριο του 25 και ένα σκάφος νοτιοανατολικά της Μάλτας το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτός που άφησε για εκείνα τα προηγούμενα σκάφη με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρωμένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε γι' αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα, είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβυθιστεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
1: Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
2: Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που χτύπησαν, έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας, δυτικά, νότια και ανατολικά, και χτύπησαν τον Νοβοροσίσκ, πήγαν στον Νοβοροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε εκεί. Έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι βάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι έχουν διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει, είναι για καμιά 80 ώρες. Και φυσικά τα κάψιμα που έχει για να κινηθεί είναι της τάξης των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνεις αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. Κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις, και στα επόμενα 3-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιο σκάφος για να το επιτεθεί. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας. Ναι.
0: Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια
2: πιθανότατα σκάφη. Και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά, να έχουν εντάξει παρασύρει ο καιρός και να βγουν με νοτιά που λέω λόγος με γοριά στην Κιβή. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους ή απέτυχαν και για κάποιο λόγο δεν την εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω κάτω. Κάποια στιγμή θα φύγουν σε αυτή. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγαν στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Και λέει, βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα. Τι να απαντήσει ο λιμενικός από τη Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό, έτσι, να κινηθούν. Και τι είπα, το πήρα και το ρημπουλκό, το πάω, το κοσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτός, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και 3 πυροκροτητές και Στάρλινγκ και επικοινωνεί. Τι να πει. Τώρα σε το κρυσκράφο όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαράς που είναι τη μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει, ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά. Μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό. Φταίει όταν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό δεν ήταν στη Βασιλική. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία, αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονη τεχνολογία ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, ο Λευκαδίτης ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, νομίζω ότι σας έδωσε και μας έδωσε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί με το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, μια υπόθεση που χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε περίπου σαν μια άκρος απόρριτη υπόθεση.
0: Πάντως είπε και ο κύριος Δένδιας χθες που μίλησε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. τίποτα, δημιουργούμε δυνατότητες ώστε η χώρα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει και το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drone συστήματα.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, βεβαίως, να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει και με τις μαμάδες, αλλά και με τα παιδιά, που έχει να κάνει γιατί το πώς είναι η κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μητέρες σε σχέση με τι. Διορθώσέ με ή μπορείς να διαφωνήσεις. Ό,τι είναι οι νεότεροι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό είναι μία αρμοδιότητα, μία δουλειά που έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό οι μητέρες, οι οποίοι χτίζουν τις νέες γενιές, τις νεότερες γενιές με την καθημερινή επαφή, με την φροντίδα, με την αγάπη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζουν στο νέο παιδί όσο μεγαλώνει, όσο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του.
0: Ακόμα και όσον αφορά και τα θέματα διατροφής. Οι μαμάδες είναι που αναλαμβάνουν το φαγητό και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, καθότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και έβλεπα, Μάκη, και τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ανήλικοι, εκεί εντοπίζεται βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και οι ενήλικοι, γιατί δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν τρεφόμαστε καλά και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και στον οργανισμό μας και στην ψυχική μας υγεία, και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, να μας δώσει λίγο τα στοιχεία, τι συμβαίνει με τα παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρία Χασαπίδου.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Πώς είναι η κατάσταση, είναι πράγματι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα?
3: Δυστυχώς είναι, γιατί εδώ και χρόνια, από το 2010 που ξεκινήσαμε τη μελέτη COSI, που είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για το οποίο είμαι υπεύθυνη από την πλευρά της Ελλάδας, από το 2010 κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μελέτη και εκτιμούμε τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας όλες τις χώρες της Ευρώπης με μια κοινή μεθοδολογία. Και δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα που μπήκε και η Κύπρος, πολύ πρόσφατα, πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε και η Κύπρος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε την πρωτιά. Ήμασταν πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία σε αρκετές ηλικιακές ομάδες, όχι σε όλες. Όταν μπήκε η Κύπρος, γίναμε δεύτεροι. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες ηλικιακές ομάδες, έχουμε και την τρίτη θέση. Πάντα, βέβαια, οι μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ανησυχητικό, είμαστε πιο ψηλά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Παρόλο που.
0: Είπατε μεσογειακές χώρες, που η αλήθεια είναι ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τι πάει λάθος?
3: Το πρώτο που το είπατε ήδη και εσείς, έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει, και ιδιαίτερα οι νεαρότερες, οι μικρότερες γενιές, έχουν υιοθετήσει μια δυτικού τύπου διατροφή. Περισσότερο αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια και το τονίζουμε είναι μια διατροφή που οφείλεται πολύ σε επεξεργασμένα και, όπως πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες, ενέργεια και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Και μια τέτοια διατροφή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει τελικά στο υπέρβαρο και την παχυσαρκία.
1: Είναι κάτι που δεν έχουμε δει. Ναι. Από πού πρέπει να αλλάξει το μοτίβο?
3: Τώρα,
1: από
3: λοιπόν,
1: ποια ηλικία λοιπόν, και ναι. Από τις μητέρες, από τις οικογένειες σε συνεργασία με τους παιδιάτρους?
3: Το λέτε ήδη πώς πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν, για να έρθω στο πρόγραμμα αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε και είμαστε 13 πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μία περιοχή μόνο, τη μοιραστήκαμε την Βόρεια Ελλάδα μαζί με το Απιθύτα, έτσι. Και υπάρχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον αυτά που έχουν τμήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, συμμετείχανε. Για να σας πω εγώ λίγο κάποια πράγματα για τα αποτελέσματά μας, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Τροφή για Δράση και είναι μία από τις δράσεις, τις εθνικές δράσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν πω λοιπόν για τα αποτελέσματα Τροφή για Δράση, να πω ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, το είπατε πολύ σωστά. Το πολύ καλό με αυτό το πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, αυτό δράση, τη γενικότερη δράση, είναι ότι έχει συμπεριλάβει τους παιδιάτρους, το είπατε πάρα πολύ σωστά, και οι παιδίατροι παλιότερα δεν περνούσαν στο πρόγραμμα της ειδίκασης της καρτέλας των παιδιών, το βάρος, το ύψος και το να υπολογίσουν το δείκτη μάζα σώματος. Τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το κάνουν. Και όταν δουν ότι ένα παιδί είναι με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, μπορούν να το στείλουν σε διατροφολόγο, ο οποίος διατροφολόγος κάνει 10 συνεδρίες με το παιδί και την οικογένειά του.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, κυρία Χασαπίδου, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που μας ακούνε? Τι κάνουν αν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν θέλουν τη σαλάτα, δεν θέλουν τα όσπρια, δεν θέλουν το ψάρι?
3: Η προσπάθεια που κάναμε εμείς, έχουμε κάνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του τροφή για δράση, με πάνω από 1000 συμμετέχοντες. Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν. Παλιότερα λέγαμε, εντάξει, οι περισσότεροι ξέρουν. Τώρα βλέπουμε με αυτά τα σεμινάρια ότι πολλές φορές δεν ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά, αλλά το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν βασικές αρχές είναι ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταλήψει εδώ και αρκετά χρόνια και παίρνουμε deliveries και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τρόφιμα που παραγγέλνουμε απ' έξω. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε πολύ περισσότερα φυσικά τρόφιμα, και αυτό το έχουμε καταλήψει, πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολύ πολύ καλές μελέτες, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όταν σε αυτά τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης, το είπατε πολύ σωστά και εσείς, συμμετέχουν οι γονείς, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όταν πηγαίνουμε μόνο στα σχολεία. Βέβαια και τα σχολεία, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης είναι και εκεί πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν το σχολικό περιβάλλον αλλάξει, σας πω ένα παράδειγμα, αν όλα τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τρώνε φρούτα και λαχανικά στο διάλειμμα, μια χαρά. Και σε προγράμματα που με κάνει, το δέχονται και τους αρέσει. Αν κάποια από αυτά τρώνε τυρόπιτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αναφέρομαι σε ένα τρόφιμο έτσι με πολλές θερμίδες και όχι απαραίτητα και υψηλή θρεπτική αξία, ή ξέρω εγώ ακόμη άλλα τρόφιμα χειρότερα από αυτά, ή αναψυκτικά πλούσια σε ζάχαρη κλπ. Τότε βλέπουμε ότι η τάση που έχουμε όλοι έτσι είναι να τα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα έχει ελεγχόμενα τρόφιμα της καντίνας, που είναι μια δουλειά δηλαδή πρέπει να γίνει από την πολιτεία, και τα παιδάκια θα τρώνε λίγο πολύ τα πιο υγιεινά τρόφιμα, και αυτό βοηθάει πολύ. Άρα ένας συνδυασμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους βοηθάνε στην σωστή διατροφή στα πλαίσια του σχολείου, στην ενυδάτωση. Σε αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλη σημασία στην ενυδάτωση, να πίνουν τα παιδιά νερό και να μην πίνουν ψυκτικά με ζάχαρη. Και στην οικογένεια, η οποία οικογένεια πρέπει να μάθει αυτά τα βασικά που είπαμε. Να μαγειρεύουν στο σπίτι, να έχουν απλά φυσικά τρόφιμα, πολλά φρούτα και λαχανικά, και το ξαναλέω, λιγότερα υπερπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή αυτές είναι οι βασικές αρχές. Το θέμα είναι.
0: Ναι, απλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 11 και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
3: Επειδή είναι προγράμματα εκπαίδευσης αυτά, και μπορούμε να τους μάθουμε να μαγειρεύουν με ένα καλύτερο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο μαγείρεμα. Χρειάζεται, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πούμε έτσι και να τελειώσουμε το είπαμε. Χρειάζεται εκπαίδευση, και αυτό κάναμε στο πρόγραμμα αυτό.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χασαπίδου.
3: Να είστε καλά.
0: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβή σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπο-Ολλανδική σημαία Κρούας Γερόπλιο, το οποίο είχε εγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη, και οι υγειονομικοί αξιωματήχοι επιβιβάζονται στο Κρούας Γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο, προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφο. Σκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματήχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή, δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε αρκετά κοντά για να κολλήσει κάποιος. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία σε καμία των περιπτώσεων, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν τω μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στην Κυψέλη μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σκλήρη μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 70%. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
4: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο έτσι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αμέσως μετά, ενημερωτικό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τζόκα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Netflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική.

0: Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πρέπει να παίξει.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Ο Παναγιώτης Ζώκας είναι κοντά σας εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννινο Ντισέρτ μαζί με τον Κώστα Σολωμό που φροντίζει τον Νίκο και επιλέγει τη μουσική. Θα επιχειρήσουμε μια αναδίφιση στην επικαιρότητα της περιοχής, θα ανοίξουμε το πολιτιστικό μας καλλιτάρι και θα ακούσουμε καλή μουσική.

Με σεβασμό και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η ονοματοδοσία της πλατείας Θεόδωρου Αγγελόπουλου σε έναν τόπο που ο ίδιος αγάπησε και ανέδειξε μέσα από το έργο του. Μαζί με την σύζυγό του Φίφη Αγγελοπούλου παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. Ήταν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων εκεί, ο Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της πινακίδας σε μια στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη για όλους όσους έχουν παρευρεθεί στην εν λόγω εκδήλωση που έγινε χθες Σάββατο. Η βραδιά πλησιώθηκε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών και ολοκληρώθηκε με την προβολή της αναπαράστασης, τιμώντας ουσιαστικά τη μνήμη και το έργο του μεγάλου σκηνοθέτη που αγάπησε ιδιαίτερα την Ήπειρο και δει την πόλη των Ιωαννίνων.

Αύριο το πρωί, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε οι πτήσεις τσάρτερ από και προς το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων με συνδέσεις προς πόλεις της Σκανδιναβίας και του εξωτερικού. Στις 10 παρά 5 αναμένεται η πρώτη, 10 και 40 η δεύτερη και 9 και 4 το βράδυ, η τρίτη το πρωί. Στις 10 περίπου θα γίνουν δηλώσεις από τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Κωνσταντίνο Ευσταθίου, τον κύριο Κλίνοβο και τον κύριο Σιούτη στον χώρο του αεροδρομίου για την προσπάθεια αυτή που υλοποιείται και βεβαίως αναδεικνύει την περιοχή της Ηπείρου και συνεισφέρει στην τουριστική ανάπτυξη.

Προσυγκέντρωση αγροτικών μηχανημάτων θα έχουμε αύριο στο εργοστάσιο της Δοδόνης, κυρίες και κύριοι. Θα ακολουθήσει πορεία προς το δικαστικό μέγαρο των Ιωαννίνων και θα γίνει συγκέντρωση αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στα δικαστήρια των Ιωαννίνων ενάντια στην ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων του πρωτογενής τομέα. Κατηγορούμενοι είναι 13 αγρότες. Οι διώξεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Βάσος της Γκόρου, αφορούν τις κινητοποιήσεις του 2024.

Σημαντικό πανελλαδικό θεσμικό γεγονός για τον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο που φιλοξενείται μέχρι και σήμερα στα Ιωάννα είναι η διοργάνωση της πρώτης πανελλήνιας οικονομικής συνδιάσκεψης των εκλεγμένων λογιστών φοροτεχνών και οικονομολόγων στα επιμελητήρια της χώρας. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, οικονομολόγων, λογιστών, φοροτεχνικών, στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων θεσμικών και παραγωγικών φορέων. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων για ένα πιο λειτουργικό και αναπτυξιακό οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η φορολογία, οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ψηφιακή μετάβαση, η απασχόληση και ο θεσμικός ρόλος των επιμελητηρίων. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, κομμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμιράς, ενώ από το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη. Στο πάνελ συμμετείχαν πρόεδροι επιμελητηρίων, στελέχη της αγοράς, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί, εισηγητές επιμορφωτικών προγραμμάτων και σύμβουλοι επιχειρήσεων, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε και παρέμβαση από τον διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια, μάλλον με το τέλος του συμποσίου του συνεδρίου αυτού, θα συγκεντρωθούν σε ειδικό υπόμνημα το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία και στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας με στόχο να αποτελέσει βάση για παρεμβάσεις στην οικονομική και φορολογική πολιτική.

Πάμε τώρα σε μια χρηστική πληροφορία. Έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών του ΔΔΕ. Θα διακοπεί λοιπόν το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι στις παρακάτω περιοχές. Κατσικά, στις οδούς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μελά, Αγίων Αποστόλων, Ζωνίδη, Εθνικής Αντιστάσεως, Κατσαντώνη, Καράμπελας, Πολυτεχνείου, Ζάπα, Κλεισούρας, Μπιζανίου, Μελά, Κολοκοτρώνη, Σουλίου και Παρόδους και Πέριξ Δημοτικού Σχολείου Κατσικά. Επίσης, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 αύριο θα διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα στις περιοχές Τμήμα Κοσμηράς, Πέριξ Πίλαρ, Οδοφωτισμού, Κόμβου, Ιόνιας, Εγνατίας Οδού, Εκολαπτηρίων του Συνδεσμού Πίνδος, Υπηροθέρμ, Δοδόνη, Νέος Οικισμός Δοδόνης, Δοδονούπουλη, Δραμεσί, Μελιγκή, Μαντίο, αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.

Πάμε σε μια άλλη χρηστική πληροφορία. Ξεκινούν από αύριο οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Από αύριο λοιπόν Δευτέρα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων, εγγραφών και επανεγγραφών για τα βρεφή και νήπια στους παιδικούς και βρέφων νηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος 2026-27. Η προθεσμία θα διαρκέσει μέχρι και την 3η 2 Ιουνίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εγγραφών και επανεγγραφών, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα στο site του Δήμου Ιωαννιτών, θα εκτυπώνονται από τους γονείς και θα υποβάλλονται στους παιδικούς και βρέφων νηπιακούς σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των παιδικών και βρέφων νηπιακών σταθμών. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στους κατατόπους δημοτικούς παιδικούς και βρέφων νηπιακούς σταθμούς καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς και βρέφων νηπιακούς σταθμούς είναι από 18 μηνών μέχρι και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στα βρεφικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών και στα παιδικά τμήματα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι γονείς που θα είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι απαραίτητο να καταθέσουν όταν ανακοινωθεί το αντίστοιχο βάουτσερ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους. Εγγραφές θα γίνουν και σε περιφερειακούς δήμους όπως το Δήμο Πογονίου, εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2026-27, στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πογονίου και στο Δημαρχείο Καλπακίου από την Δευτέρα μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αίτηση γονέα, πιστοποιητικό γεννήσεως, ιατρική βεβαίωση και φωτοτυπία εμβολίων νηπίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε όσοι ενδιαφέρεστε από το Δημαρχείο Καλπακίου, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε τον παιδικό σταθμό Καλπακίου και τον παιδικό σταθμό Παρακαλά μου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στον Δήμο Ζηρού από τη Δευτέρα μέχρι και τις 2 Ιουνίου. Θα γίνουν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ζηρού. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους κατατόπους σταθμούς, ενώ θα κατατίθενται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στον σταθμό επιλογής των ενδιαφερομένων.

Ένα τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Μέρες ψυχικής υγείας στην κοινότητα» οργανώνει η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση Αριάδνη σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Ζωασημαία Παιδαγωγική Ακαδημία στην αίθουσα Άρχια Επισκόπου Σπυρίδωνος από 15 μέχρι και 17 Μαΐου. Η έναρξή τους θα γίνει την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, με χαιρετισμό από τον Θωμά Ιφαντή, καθηγητή ψυχιατρικής, επιστημονική υπεύθυνο της μονάδας Αριάδνη. Σάββατο 16 και την Παρασκευή 17 Μαΐου οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 10.30 το πρωί. Η συμμετοχή του κόσμου είναι ελεύθερη.

Να ανοίξουμε λίγο τώρα το πολιτιστικό μας καλεντάρι, να ξεκινήσουμε από τις βιβλιοπαρουσιάσεις. Το βιβλίο του Δημήτρη Βλαχοπάνου με τίτλο «Ο Ελλάς του Άρη, ο Ζέρβας του Έδες», το μυθιστόρημα της Χαμένης Ενότητας, θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα στις 7.30 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου, επί της οδού Ναπολεόντος Ζέρβα 28-30 στη Στοά Σάρκα. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η Πνευματική Κίνηση Αρχαία Δοδόνη, η Εταιρεία Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ηπείρου και η εκδόση 24 γράμματα. Για το συγγραφέα και το βιβλίο θα μιλήσουν ο Αλέκος Φαρμάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων, και η Χρύσα Αντωνίου Φωτάκη, φιλόλογος. Η φιλόλογος Νίκη Ζούκη θα προλογίσει και θα συντονίσει την εκδήλωση και θα αποδώσει κείμενα. Χαιρετισμό θα απευθύνει και η Άννα Γιώτη, πρόεδρος της Πνευματικής Κίνησης η Αρχαία Δοδόνη, και ο Παναγιώτης Τσαμάτος, πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ηπείρου. Εκδήλωση θα έχουμε και την Τετάρτη που αφορά στο βιβλίο. Τετάρτη 13 Μαΐου θα παρουσιαστεί το βιβλίο του πρώην καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χαράλα Μπονούτσου με τίτλο «Το Ιεροδασκαλείο Βελάς 1911-1989 στην αίθουσα τελετών της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι Γιώστας Ιωάννης, φιλόλογος συγγραφέας, πρώην λυκειάρχης, ο Γιώργος Μαυρογιώργος, ο μάτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο ίδιος ο συγγραφέας, ενώ θα συντονίσει ο Σοκράτης της Μπαλάφας. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ένωση Αποφύτων Ιεροδασκαλείου Βελάς, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποφύτων Ιεροδασκαλείου Βελάς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων.

0: Και πριν τελειώσουμε, μια επόμνηση σε δύο θεατρικές παραστάσεις που θα έχουμε στην περιοχή μας για ένα νέο κύκλο περιορισμών παραστάσεων. Επιστρέφει από την καλλιτεχνική σκηνή Επίρου σύνθεση του έργου «Η μητέρα του σκύλου», μέρος δεύτερο, στη σκηνοθεσία του Γιώργου Νάγου. Οι παραστάσεις θα δοθούν τις Κυριακές 10-17, 24 Μαΐου και τις Δευτέρες 11, 18 και 25 Μαΐου στο λόμπι του ξενοδοχείου Ερμής επί της οδού Σίνα 2. Έχουμε και στη σκηνή 125 του Κεπαβή την περιφέρεια του Γιώργου Σωρία από την θεατρική συμπαιχνία. Έχουμε παράσταση σήμερα, τη Δευτέρα, την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16, Κυριακή 17, Δευτέρα 18, Κυριακή 24 και Δευτέρα 25 Μαΐου, 9 και 4 το βράδυ, ξεκινά η παράσταση. Αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, συνδυόμαστε τώρα με το Earth News Radio.
1: Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαινόντουσαν στο μάτι. Ναι. Είναι πολύ μικρό όχημα.
2: Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
1: Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Κώστα Νταλούκα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
3: Πρόεδρο Παλαινίδα Ομοσπονδία Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή και την επιστολή που, όπω μα είπε, ο ίδιο έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
2: Τη μαρτυρία
3: διάστημα
2: του τι έγινε χθε το βράδυ, ναι, στο Βόλο με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι που μα είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
3: Στους δρόμους.
2: Με το Χόντιους, τι γίνεται. Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
3: Τι μου πήγες, μήπως
2: είχες κάποια Ιωσούλα να μην
3: είναι κάτι άλλο.
2: Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό.
3: Για πες μας.
2: Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν μήπως και εμφανίζουν συμπτώματα. Και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους,
3: με ειδικά λεωφορεία όλα αυτά,
2: με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω,
3: VIP φαντάζομαι,
2: τι μαθαίνω στο BBC, λέει λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά όσοι πήγαν στην Ολλανδία και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
3: Έλληνες.
2: Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το Βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι και τη βαρύτητά του και το... Υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα.

0: κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε εδώ στο Air News, το 105,8, διότι έρχεται μετά
1: ο Νότης Ανανιάδης.
0: Και μετά?
1: Εγώ θα σου πω πριν θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μην μου βιάζεσαι.
0: Και μετά?
1: Και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα, γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα
0: ανακαλύψω. Ένα μικρό spoiler.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Ναι. Περιμένει ο Νότης.
0: Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μη λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα.
1: Γεια σου, Μάκη Πολατό.
0: Από την Αθήνα Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Εις το επανειδήν.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλυφθέα πριν από λίγο και κάτω από αδιευκρίνηστες ακόμα συνθήκες. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ κάνει αναφορά και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος. Αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας αλλά και πρόσωπική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος όλες τις μητέρες της Ελλάδας και του κόσμου χρόνια πολλά. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπό Ολλανδική σημαία κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρούας γερόπλιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρούας γερόπλιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνή κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στο μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στον Γκίζη το πρωί μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρίπητής. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σκληρή μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας τη με τη φύλαξη των σύνορων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Earth News. σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Σαμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότια Νανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

a beautiful day, όντως είναι όμορφη ημέρα σήμερα, είναι καλοκαιρινή, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, φαίνεται να έχουν φύγει και οι λασποβροχές, αλλά δεν ξεκινήσαμε γι' αυτό το λόγο με το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούτε, διότι ακούτε τον κύριο Paul David Hewson, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κατά κόσμον Paul David Hewson είναι ο πασίγνωστος Bono, ή Bono, ο συστηθείς σε μας μέσω των YouTube, αλλά έχοντας διαγράψει ο ίδιος διαδρομή προσωπική, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και ως ενεργός πολίτης και ακτιβιστής. Ο Bono με τα περίεργα γυαλιά του, που έχει εξηγήσει να φοράει λόγω γλαυκτώματος, είναι υποχρεωμένος, γίνεται σήμερα 66 ετών, γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Ας υπομαθεί ο Μαδρίνη και δύο χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά Bono.

πείτε, με αυτό το τραγούδι βρήκες να, με αυτό το τραγούδι να χαιρετήσεις την ημέρα της μητέρας. Εντάξει, αφού αναφέρεται στη μάνα ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, είπαμε να τον τιμήσουμε και να τον θυμηθούμε. Αν ήταν ακόμα μεταξύ μας, θα ήταν 121. Γεννήθηκε το 1905 στην Ανοσύρα ως καθολικός. Είναι εντυπωσιακή η αυτοβιογραφία του, που σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή και έναν ολόκληρο ξεχωριστό κόσμο, πατριάρχης του ρεμπέτικου και όχι μόνο του ρεμπέτικου, πρακτικά είναι ο πατριάρχης του σύγχρονου ελληνικού τραγούδιου ο Μάρκος Βαμβακάρης, καθότι το ρεμπέτικο, και μάλιστα το ρεμπέτικο του Πειραιά, εκεί που συναντήθηκαν δηλαδή οι ήχοι και οι μουσικές της Μικρασίας με τα μουσικά τα ακούσματα των Κυκλάδων, των νησιών, και παντρεύτηκαν και μας προέκυψε το ρεμπέτικο, θεωρείται η βάση όλης της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και φυσικά είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ethnic είδη της μουσικής παγκοσμίως. Λοιπόν, φλιαρούμε, διότι δεν είπαμε ότι έχει πάει 12 και 4 πια. Είμαστε στην Earthless Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, 2 ώρες ως συνήθως πλέον. Εδώ είναι στο πλήρωμα, σχεδόν σταθερό είναι το πλήρωμα, σχεδόν πάντοτε. Σπρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα τον έχουμε απαλλάξει από μια δεύτερη δουλειά που του βάζουμε, ή τουλάχιστον το μεγάλο της μέρος, το τέλος πάντων εκείνο που έχει να κάνει με μουσικές επιλογές, με μουσική υποστήριξη, καθότι ο Μιλών Νότης Ανανιάδης κάτσε και δούλεψε λίγο παραπάνω να βρούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες αυτές. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα στην δημοσιογραφική παραγωγή δίπλα μου.

εσείς είπαμε είσαστε συντονισμένοι στην Αρτίους Ράδιο 105,8 στην Αθήνα, στην Αττική και σε όλη τη χώρα από τους κατατόπους αναμεταδότες της ΕΡΤ, το συγκριτικό πλανήκτημα της μεγάλης μας αυτής οικογένειας. Είναι ότι μας ακούτε παντού, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber ΕΡΤ News Radio, στο Viber σημαίνεται Art News Radio, και να μας στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας. Έχω μας συμβουλές, κριτικές, σχόλια, απόψεις, ακόμα και κακίες δεχόμαστε. Εντάξει, αγωγές και μηνύσεις ας αποφεύγονται. Θα πάμε λοιπόν εναλλακτικά, θεματικά και πολιτικά αυτό το δίωρο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα περιλάμβανε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε συντροφιά. Θα μιλήσουμε για τον ρόλο του τοπικού τύπου, τα fake news στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί εντάξει, η συζήτηση για τον τοξικό δημοσιολόγο και τα fake news έρχεται και επανέρχεται με συνέδρια, με τοποθετήσεις ειδικών και μη, με απόψεις δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πόσο όχι ακόμα και σε πρόσφατα συνέδρια υπάρχουν διαξυφισμοί και αντιτιθέμενες απόψεις που εντάξει κινούνται σε ένα, θα έλεγα, πολιτισμένο επίπεδο. Λογικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς θα πάμε να δούμε αυτό, να το εξειδικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας την πρώτη γραμμή. Και όταν λέω την πρώτη γραμμή, δεν εννοώ τους δημοσιογράφους, τους δημοσιογράφους που είναι στην πρώτη γραμμή, που βγαίνουν έξω και κάνουν ρεπορτάζ, που είναι οι πρώτοι που εισπράττουν από την πηγή, θα έλεγε κανείς, αυτό που γίνεται. Εννοώ τον τοπικό τύπο, το ρόλο του τοπικού και της τοπικής δημοσιότητας στην αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου. Το ρόλο του τοπικού τύπου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση, έχει φέρει και μια παγκοσμιοποίηση των νέων, των ειδήσεων. Βλέπουμε πολέμους σε απευθείας μετάδοση, βλέπουμε την εκένωση του, την αποβίβαση μέσα από μια σύνθετη διαδικασία των επιβατών που είναι αποκλεισμένοι σε ένα κουραζιερόπλιο στην Τενερίφη λόγω του χοντοροϊού, σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείτε και από την Ερνιούς, τα πάντα είναι σε απευθείας μετάδοση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα από ένα κέντρο εκπορεύονται ή μόνο διαβάζονται μέσα από αυτό, από την οπτική αυτού του ενός κέντρου. Ο ρόλος λοιπόν της τοπικής δημοσιότητας και του τοπικού τύπου και περιφερειακού τύπου σε αυτήν την διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά την ταπεινή μας άποψη, και είπαμε να δώσουμε λίγο μετά τις 12.30 το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Ελλάδας και εκδότη των ίδιων, τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο. Μετά τις 12.30 θα γίνει αυτό.

Αργότερα φλησίασα διωκότερα, έλεγε ο μεγάλος Μπόστ, αλλά το έχει γράψει άλλωστε Ματέος, ψάχνουν για να βρουν τον νέο και την κόρη. Αλλά ναι, πάει, ταιριάζει. Διότι αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, τα οποία είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχουν, μετρούν κάτι δεκαετίες ιστορίας πίσω τους. Ο κύριος Θόδωρος Βόκος βρίσκεται στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος. Τα Ποσειδόνια κατάφεραν να μετεξελιχθούν από μια πρωτοβουλία που ήταν μια έκθεση ολίγων ωρών στην αρχή στο Χίλτον ή στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν θυμάμαι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, μετά στον Πειραιά για πολλά χρόνια, μετά σε κάτι τέντες στο Ελληνικό, όταν δεν ήξερε κανείς τι θα κάνει με το Ελληνικό, και βεβαίως μεγεθύνθηκαν τόσο πολύ, είναι πλέον η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, και η οποία γίνεται στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας ναυτιλίας, δηλαδή στον Πειραιά, πολλές δράσεις του, και στην Αθήνα, στο Μέτρο Expo, αυτή και αυτή η έκθεση. Όλο αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια, ανοίγει τις πύλες του, γίνεται παγκόσμια πρωτεύουσα η συγκεκριμένη έκθεση, και ολόκληρος ο κόσμος της ναυτιλίας βρίσκεται εδώ. Ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου, θα διαρκέσει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, και θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο τους, τον οικονομικό ρόλο τους, τον γεωπολιτικό ρόλο τους, το ότι ανοίγουν πλέον σε πολλά φόρουμ και συνέδρια, φόρα και συνέδρια, θεματικές ατζέντες. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε μετά τη μία με τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Αλλά επειδή δεν ζούμε εν κενό, φυσικά τα πράγματα τρέχουν και η πολιτική τρέχει στο αίμα μας, όπως μας έχουν πει. Θα θυμηθούμε ότι είμαστε και πολιτικοί συντάκτες. Θα γυρίσουμε στο τέλος, προς τη μια μισή περίπου, και θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πολυοικολογήσουμε. Είχαν προσυνέδρια στη Θεσσαλονίκη, τέλειωσαν τα προσυνέδρια, είχαν και κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλειωσε και αυτή. Έχουν συνέδριο από την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, και αυτό στο Μέτρο Expo, μέχρι την Κυριακή. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο και γκρίνιες εσωκομματικές υπήρχαν και σπόντες αντικυβερνητικές ανοιχνεύει κανείς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια ισχυρή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα να καταγράφεται. Θα δούμε και το νέο πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να δούμε και τι συζητιέται σε σχέση με την πιθανότητα των πρόεδρων εκλογών. Βλέπω εδώ ένα πρωτοσέλιδο τουλάχιστον, κάνει και βάζει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, λέει η εφημερίδα, το πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε όλα αυτά. Να δούμε όμως και παράπλευρες επιτυχίες της λειτουργίας ενός πολιτικού όπως είναι ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Όλα αυτά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, κατά τη μία μισή.

Στην αρχή πρέπει να σας πω ότι όλοι εδώ στο Ραδιομέγαρο χτυπιόμαστε από το πρωί. Άλλοι που κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, άλλοι που δεν κατάφεραν να πάνε στο Μετάλλικα, γιατί σκέφτηκαν την ηλικία τους και τα αθρητικά τους, την οστεοαρθρίτιδα και όλα τα συναφή. Αλλά εδώ δεν ακούμε Μετάλλικα, ακούμε Cure, Why Can Be You, επιλογή του Γιάννη Πρίντεζη, έτσι να μην κλαίει, να μην λέει μόνο τον βάζουμε εκεί να κάνει τα μαγειά με τα κουμπάκια του, να έχει αυτό μια ποιοτικές συνόλες, συμβολές στις ώρες, τις δύο αυτές ώρες στον αέρα. Αλλά θα ακούσετε και Μετάλλικα πειραγμένους αργότερα, μπορεί να το έχετε φανταστεί, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε αποσπάσματα από το χθεσινό γεγονός, όντως εντυπωσιακό. Και όλα αυτά συμβαίνουν μια 10η του Μάη, όχι 29 Μάη, έχει ακόμα που κερδίσαμε, σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό. Δυστυχώς το σηκώσαμε στο Παπαρίνα, δυστυχώς η διοκτήτρια, ας πούμε, η ομάδα που παίζει εκεί και η διοκτήτρια, το μπασκετικό της τμήμα χτες δεν τα κατάφερε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Θα κέρδιζε το δεύτερης τάξης, τέλος πάντων, ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά είναι. 10 Μαΐ, 29 του Μάη είχαν σηκώσει το Ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά σε μια μέρα, σαν σήμερα που είπαμε, εντάξει, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, τις είπαμε με έναν εναλλακτικό τρόπο, η Παγκόσμια Μέρα του Λύκου, η Παγκόσμια Μέρα των Μπουλερικών, αλλά διαβάζοντας έτσι την ταυτότητα της ημέρας, διαβάζω και Διεθνής Ημέρα Αργανίας. Γιατί στη διάλογο αυτή η αργανία. Και το βρήκα λοιπόν. Είναι ένα δέντρο που ευημερεί στο Μαρόκο και είναι βασικό στην οικονομική και φυτοπαγωγική, ας το πούμε, δραστηριότητα της χώρας. Μάθαμε και κάτι. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα και στη Σιμωνία που γιορτάζουν σήμερα, αν σας ενδιαφέρει.

Έλα πολλά έγιναν στα σήμερα, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, τόσο τι γίνεται σήμερα. Και σήμερα, αν οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, οι διαρκές δημοσκοπήσεις, θα έλεγε κανείς, βοηθούν για βαθύτερη μελέτη, ίσως την ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία της πολιτικής στιγμής, είναι δεδομένο ότι πολλοί βλέπουν πρόορες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην Ελλάδα, και το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ζούμε, η κυβέρνηση συμπληρώνει σε κανένα μήνα τρία χρόνια της δεύτερης θητείας της, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όποτε γίνουν από εκεί και μπρος εκλογές είναι. Τυπικά θα είναι, αλλά ουσιαστικά θα είναι πρόορες. Στην Ελλάδα 2,5 με 3 το πολύ χρόνια είναι ο μέσος όρος που διαρκεί μια θητεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποτυπώνουν ως μια άλλη τύπου φωτογραφία τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ενδεχόμενο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες υπάρχει. Είπαμε ότι κάποιοι συζητούν και για συγκεκριμένες ημερομηνίες, το Σεπτέμβριο, κάποιοι άλλοι όχι τόσο με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση μιλάνε γενικότερα για το φθινόπωρο, ενώ βεβαίως οι συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει στο ρίγκ για τη δεύτερη θέση, καθημερινή για παράδειγμα τίτλος, τον Γκάλαπ, τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για την ίδια της αντιπολίτευσης, προεξοφλούν μεν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αλλά αφού εμφανιστούν και τα άλλα κόμματα τύπικα που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα ενδεχομένως του κύριου Σαμαρά, αλλά από εκεί και πέρα το τι μέλιγενέστε είναι και η ιστορία, η συζήτηση δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει στην επαναληπτική εκλογή που πάλι πολλοί προεξοφλούν ότι θα έχουμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά με φόντο ένα περίεργο πράγμα, ένα μαύρο κουτί, ένα μαύρο πλοιάριο, το drone που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, στο Ιόνιο. Κατασκευής της Ουκρανίας, ουκρανικής κατασκευής, και τι έκανε στο Ιόνιο, το ερώτημα. Κάποιοι μιλούν μέχρι και για πιθανότητα προβοκάτσιας, αλλά πού να ξέρεις σε όλα αυτά. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς και να πει ναι, αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το Μαγκούρα, Μαγκούρα 5 είναι ο τύπος, Μαγκούρα, και όπως έγραψε ευφιέστατα, θα το διαβάσω σε κάποιο site, drone Μαγκούρα, το παρακάνανε οι κριτικοί.

στις, όχι σαν σήμερα, αλλά στις 9, σαν χτες, 9 Μαΐου του 1974, μετά από μια συναυλία ροκ που δόθηκε στο Harvard, ο Τζον Λάντο, κριτικός μουσικής, έγραψε στο περίφημο Rolling Stone, το περιοδικό, ότι ήδη χτες, σε μια συναυλία, όπως είπαμε, στο Harvard, το μέλλον του ροκ, το όνομά του, Bruce Springsteen. Και μόλις 8 χρόνια αργότερα, το αφεντικό που ακούμε, ο Bruce Springsteen, όπως τον αποκαλούν αφεντικό στις ΗΠΑ, μάλλον ο κόσμος της ροκ τον αποκαλεί, το 1982 παραδίδει, μας προσφέρει αυτό το εμβληματικό Born Down in a Dead Man's Town, ή όπως καλύτερα το ξέρουμε, Born in the USA, γεννημένος στις ΗΠΑ.

Πλάκα είναι ότι τότε, το χιλιάδε λίγο μετά, πηγαίνοντας προς τις εκλογές του 84, το 82, είπαμε, δόθηκε στην κληροφορία το Born in the USA, πηγαίνοντας στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο ο Ρέιγκαν, ήδη πρόεδρος και επανεκλεγής μετά με συντριπτική πλειοψηφία, όσο και ο Μοντέιλ, ο πρόεδρος, ο υποψήφιος πρόεδρος, Ναυάγιο, εξελίχθηκε εκείνη η αναμέτρηση για τους δημοκρατικούς, το δημοκρατικό, ο Μοντέιλ, είχαν πει ότι αυτό που τους εκφράζει και εκφράζει στην Αμερική είναι ο Μπρους Σπρίγκστιν. Ήταν ο αγαπημένος και των δύο, με διαφορετική ανάγνωση των ανατρεπτικών στίχων του εμβληματικού αυτού του τραγουδιού, βεβαίως. Είχα προαναγγείλει νωρίτερα πάντως ότι θα μπούμε έτσι και σε πιο βαθιά και πιο ειδικά θέματα και πιο εναλλακτικά. Μπορούμε να το δούμε και έτσι εναλλακτικά. Μιλήσαμε για την παγκοσμιοποίηση στο χώρο της επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες όλα να ελέγχονται, όπως λέγανε στο χωριό μου, real time, να λειτουργούν, αλλά την ίδια στιγμή και να καθοδηγούνται. Και υπάρχουν και εκείνοι που αντιστέκονται. Υπάρχει αυτό που λέμε τοπικός και

περιφερειακός τύπος. Και όπως σας είπα, καλέσαμε και καλημερίζουν, καθοδηγούνται. Και υπάρχουν και εκείνοι που αντιστέκονται. Υπάρχει αυτό που λέμε τοπικός και περιφερειακός τύπος. Και όπως σας είπα,

0: Ωραία. Αυτόματα έρχεται ένα ερώτημα το οποίο είναι, έρχεται σε συνέχεια του εισαγωγικού μου σχολείου. Τι μπορεί να προσφέρει η τοπική δημοσιότητα, ο τοπικός τύπος? Δηλαδή, στις συνθήκες κατά τις οποίες βλέπουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ζωντανά, βλέπουμε την διαδικασία εκένωσης του κουραζεροπλοίου που βρέθηκε το Χοντογιός από το πρωί ζωντανά. Πριν από μισή ώρα, πρώτη Earth News Radio, πρώτη εμείς εδώ, η Μιράντα Σκαρμπαρδόνη πρόλαβε και μετέδωσε δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία σε πραγματικό χρόνο αυτή τη γυναίκα στην Καλυθέα. Real time, λέει στο χωριό μου. Άρα, εσείς, οι εφημερίδες σας, τα τοπικά sites, τι προσφέρουν?
1: Να ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση. Είναι γενικότερη αυτή η τοποθέτηση. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά, τα περιφερειακά, όπως και ο πανελλαδικός τύπος, έντυπα, ηλεκτρονικά, όπως και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, είναι μέσα τα οποία είναι σε έναν κρίκο, είναι κρίκη σε μια αλυσίδα ενημέρωσης. Δεν είμαστε απέναντι το ένας, ή ο ένας κλάδος με τον άλλον, είμαστε αλληλένδετοι. Αλληλοστηρίζουμε και αλληλοσυμπληρώνουμε ουσιαστικά την ενημέρωση. Εμείς έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα, ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός. Είμαστε, με βάση όλες τις έρευνες, και λογικό είναι αυτό, από τα πιο αξιόπιστα μέσα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι είμαστε σε πιο άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Το κάθε μέσο ξεχωριστά. Εγώ π.χ. στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άρα έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους αναγνώστες μας και κοιτάμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι και έγκυροι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω δει θέματα τοπικά να αναδημοσιεύονται μερικές φορές και αυτούσια σε κεντρικά μέσα.
1: Να σας πω, κύριε Ανανιάδη. Το δεύτερο είναι ότι είναι φυσιολογικό ότι τα μεγάλα, στο πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, τα μεγάλα μέσα, είτε είναι κανάλια είτε τηλεοράσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν ανταποκριτή, έναν δημοσιογράφο σε όλη την Ελλάδα. Άρα το real time των ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο το έχουμε τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα. Και από αυτή την δημοσιογραφία και την αξιόπιστη πηγή σίγουρα αλληλοστηρίζονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο για μας, π.χ. στη Λευκάδα, να αρπάξει εντός εισαγωγικών την είδηση ένα τοπικό μέσο, διότι βρίσκεται εκεί. Είναι αδύνατον στη μεγάλη πλειονότητα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο βασικότερο για μας είναι ότι στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες.
0: Μα τώρα μου δίνετε μια πάσα για μια ερώτηση. Είπατε στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε ότι...
1: Με μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ανανιάδη.
0: Ναι. Ξέρετε ότι μια ένσταση που μπορεί να διατυπωθεί και την έχω ακούσει είναι ότι δεν αναφέραμε στα δικά σας μέσα και μάλλον αναφέρομαι περισσότερα σε αυτό που λέγαμε επαρχιακός τύπος, περιφερειακός τύπος περισσότερο στο παρελθόν. Το έχω ακούσει, πολλές φορές ότι έλα μωρέ, ο Τάδε βγάζει ένα site ή ένα εφημεριδάκι για να εκβιάσει. Να εκβιάσει τον δήμαρχο, τον τοπικό βουλευτή ή και τον τοπικό επιχειρηματία. Είναι μια μορφή η οποία σας έχει απευθυνθεί αρκετές φορές.
1: Κύριε Ανανιάδη, σε όλους τους κλάδους υπάρχουν δάχτυλα. Τα καλά και τα κακά. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς θεωρούμε και πρώτοι ζητάμε ως κλάδος να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλω να το πω, το κράτος και η κυβέρνηση έχει μπει σε αυτό το δρόμο του σκεπτικού να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα με το Μητρό Έντυπου Τύπου, με το Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου, να φύγει το στάχι από το σιτάρι. Και ισχύουν και κάποιες περιπτώσεις τέτοιες.
0: Ναι, επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, επειδή μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
1: Να αυστηροποιηθεί και να μπουν κάποιοι σωστοί κανόνες.
0: Όταν λέμε το Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου και Μητρό Έντυπου Τύπου, σημαίνει ότι να είναι καταγεγραμμένα τα πιστοποιημένα μέσα.
1: Τα

0: Πιστοποιημένα μέσα. Εμείς εκπροσωπούμε τα πιστοποιημένα μέσα. Είναι φυσιολογικό ότι σε κάθε κλάδο.
1: Όπου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είσαι σε αυτό το Μητρό.
0: Και είναι, πολύ, και είναι και πολλές οι προϋποθέσεις. Και εμείς συγχαίρουμε προς αυτό το σκεπτικό και την κυβέρνηση που μπήκε σε αυτό το ρόλο.
1: Εντάξει, εδώ για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με τον ηλεκτρονικό τύπο, θυμάμαι και ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αρχή κιόλας, 15-16, είχε προσπαθήσει να φτιάξει το online media. Έτσι το είχε ονομάσει.
0: Δηλαδή,
1: να βάλει κάποιους όρους. Δηλαδή, είναι άλλο το Ανανιάδης GR. Και άλλο το κοινωνική GR που έχετε η εφημερίδα σας, ας πούμε.
0: Σωστά, διότι το νέο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πρώτα τα δικά μας μέσα, διότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε πριν το είχαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Ως μέσα ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτές οι κινήσεις, μάλλον να το πω πιο σωστά, τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε ακόμα και τώρα εργαλεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω των πιστοποιημένων μέσων από τα Μητρώα και με μεγάλη στήριξη από τον κύριο Μαρινάκη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, άναψε και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση, την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Τι θα πάρετε, δεν το κατάλαβα ακριβώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
0: Έχει εγκριθεί από την Κομισιόν ένα νέο πακέτο τριετίας ουσιαστικά για την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Θα σας δώσει λεφτά δηλαδή η Κομισιόν απευθείας?
0: Όχι Κομισιόν, ουσιαστικά είναι έγκριση από τη Γενική Γραμματεία. Απλώς να σας πω, αυτά είναι δύο.
1: Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει και στην Ευρώπη και σε επίπεδο διαδικαστικό, αλλά ό, και επί της ουσίας πώς λειτουργούν τα τοπικά μέσα, τα τοπικά ευρωπαϊκά μέσα.
0: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, διότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια δομή. Είναι λογικό αυτό, αλλά κινούνται όλοι στο ίδιο πλαίσιο.
1: Φαντάζομαι και τα μεγέθη παίζουν ρόλο οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, εννοείται. Απλώς αυτό έχει δύο σκέλη, αυτή η κρατική ενίσχυση. Το ένα σκέλος είναι καλύπτουν το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, διότι εμείς ως μέσα το ξέρετε πολύ καλά όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση των μέτρων και για την ενίσχυση των ταμείων. Εμείς δίνουμε το 2% επί του τζίρου στο ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ. Το οποίο είναι
1: το ταμείο μας, το ταμείο των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στον τύπο. Το οποίο είναι το μοναδικό ταμείο το οποίο δεν έχει δανειστεί ποτέ από το κράτος στην Ελλάδα.
0: Ναι, και εμείς το στηρίζουμε. Τώρα, δίκαιο, άδικο, το μέτρο είναι άλλη συζήτηση. Εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο. Ανοίγει βιντάλια, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό ότι ισχύει και εμείς το στηρίζουμε ως μέσα ενημέρωσης. Ο τοπικός περιφερειακός τύπος, όπως και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο σκέλος όμως είναι ότι υπάρχει αύξηση πάνω από 4% στις προσλήψεις των δημοσιογράφων την τελευταία διετία, όπως επίσης και άλλο ίδιο σχεδόν ποσοστό στο λοιπό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης. Άρα, εμείς επενδύουμε στην ενημέρωση. Επενδύουμε στις επιχειρήσεις μας και ζητάμε.
1: Γιατί είστε υποχρεωμένοι, αν έχω καταλάβει καλά, να έχετε έναν αριθμό επαγγελματιών δημοσιογράφων.
0: Βεβαίως. Και τα έξοδα είναι ελαστικά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το βασικότερο όμως πρόβλημα, το οποίο το συζητάμε όλοι οι κλάδοι, και όταν λέω κλάδοι εννοώ και τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα και οι άλλες ενώσεις, όπως και οι πανελλαδικές εφημερίδες, είναι ότι η ψηφιακή διαφήμιση, κύριε Ανανιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 70% και πάνω πηγαίνει στην Google και στη Meta, στα social.
1: Στα social media.
0: Σκεφτείτε ότι το ποσοστό που πηγαίνει στην συνδρομητική ενημέρωση ή στην ενημέρωση από online site είναι κάτω από το 8%. Καταλαβαίνετε.
1: Εντυπωσιακά εις βάρος των τοπικών και γενικότερα
0: των
1: παραδοσιακών
0: και
1: των κεντρικών μέσων.
0: Αλλά αυτό πώς μπορεί
1: να αλλάξει?
0: Για τα fake news δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Θα πάμε και εκεί, θα πάμε στα fake news το αμέσως μετά. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, κύριε Καραμπαδόπουλε?
0: Έχει μπει.
1: Είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή. Η Google,
0: με τομές και με κινήσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας και οφείλουμε να συγχαρούμε κάποιες κινήσεις που γίνονται, γιατί δεν είμαστε μόνο για να πετάμε πέτρες απέναντι και να φωνάζουμε όλοι. Καλό θα είναι να λέμε και τα καλά. Και εγώ πάντα ήμουν αυτή της άποψης.
1: Αυτό γίνεται παραλλήλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή.
0: Παραλλήλως. Όπως επίσης, από όσο γνωρίζω και έχουμε κάνει και αρκετές συναντήσεις, θα αυστηροποιηθούν, αν όχι να αυστηροποιηθούν, θα μπουν και άλλα κριτήρια που θα αφορούν ουσιαστικά την αξιοπιστία. Δηλαδή, τα ανυπόγραφα άρθρα, κύριε Ανανιάδη, το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, που είστε και δημοσιογράφος, είναι παράλογο να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, να υπήρχαν μέχρι και πριν λίγο καιρό, που να μην έχουν ούτε ένα υπογεγραμμένο άρθρο από ένα δημοσιογράφο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εδώ νομίζω
0: το ζητάμε και εμείς, δηλαδή.
1: Εδώ νομίζω και η ΕΣΥΕ έχει παρέμβει με το πρόγραμμα Ξενοφών για την, για την πνευματική ιδιοκτησία της παραγωγής μας. Και μάλιστα,
0: άλλο μεγάλο πρόβλημα.
1: Όχι μόνο για αυτά που γράφουμε και για αυτά που λέμε.
0: Ρίζει το πρόβλημα.
1: Αλλά κάνει και η ΕΣΥΕ μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αντιγραφή. Θα πάω και στον τοξικολόγο και στα fake news. Με την αντιγραφή. Λέω εγώ κάτι εδώ, με ηχογραφείτε, με ένα πρόγραμμα που στην αγορά το βρίσκει οποιοδήποτε πολύ φτηνά, με ένα πεντάρικο, κατοστάρικο, ξέρω εγώ.
0: Και online και free, ναι.
1: Ναι, και φθηνότερα. Το απομαγνητοφωνείτε και το βάζετε. Το έχει εσείς προσωπικά μια εφημερίδα. Δηλαδή, η λογοκλοπή πλέον είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως τα τεχνολογικά, μήπως κάνουμε μάχη λουδιτών, μήπως πετάμε πέτρες απέναντι σε drones, μήπως δηλαδή η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση.
0: Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το κάθε μέσο και ο κάθε κλάδος να προσπαθεί συνεχόμενα, ασταμάτητα, αυτά τα τεχνικά εργαλεία, διότι αυτά είναι εργαλεία, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι το μέσο. Το εργαλείο, έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη δουλειά. Το πρόβλημα που λέτε κι εσείς, κύριε Ανανιάδη, και το λέμε κι εμείς, είναι ότι αν είναι σωστή αυτή η δουλειά και όχι γρήγορη.
1: Καλά, αυτή κρίνεται από τον τελικό καταναλωτή, τον αναγνώστη, τον ακροατή.
0: Οπότε,
1: ή τον τηλεθεατή.
0: Ξαναγυρνάμε στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Ανανιάδη. Ο πολίτης και ο αναγνώστης θέλει πλέον αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επειδή αναφερθήκατε σε αναγνώστη, εγώ οπωσδήποτε θέλω ως αναγνώστης Ανανιάδης. Ωραία. Ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν θα τελειώσει η κουβέντα αυτή, κύριε Καραμπερόπουλε, αλλά ένα επίσης ξεχωριστό και πολύ ενδιαφέρον και άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που λέγαμε κεφάλαιο, έχει να κάνει με τα περίφημα fake news, τα οποία παράγουν και αυτά με τη σειρά τους τοξικό λόγο. Fake news, δηλαδή ψέματα. Συκοφαντικά.
0: Σωστά.
1: Τα οποία,
0: αλγοριθμικά πολλές φορές.
1: Τα οποία ακριβώς πάλι τεχνολογία, πάλι τα bots έρχονται, πάλι τεχνολογία έρχεται να τα αναπαράγει με τεράστια ταχύτητα και σε πολύ μεγάλο ρυθμό. Με μεγάλο ρυθμό, σε τεράστιο αριθμό. Πώς αντιμετωπίζεται και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τοπικής δημοσιότητας, γιατί μιλάμε πάντα για τον τοπικό τύπο, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Κύριε Ανανιάδη, ο τοπικός και επαρχιακός τύπος, θεωρούμε και ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα, κρατάμε θερμοπύλες σε αυτό το πρόβλημα. Και κρατάμε θερμοπύλες διότι τα fake news είναι πάλι το μέσο. Ο τελικός αποδέκτης είναι.
1: Και τιμή σας πρέπει, που θα έλεγε ο Αλεξανδρινός ποιητής, διότι γνωρίζετε ότι οι μύδοι θα διαβούνε. Μπορεί να διαβούνε, εν πάση περιπτώσει, να την παραφράσω. Και συγγνώμη από τους φίλους του Καβάφη. Δηλαδή, κρατάτε θερμοπύλες απέναντι σε. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως. Σε μια τεχνολογική στρατιά που ξεπερνάει τις καλές διαθέσεις σας ενδεχομένως.
0: Ισχύει σε απόλυτο βαθμό αυτό που λέτε. Και όποιος πει το ανάποδο, εθελοντυφλεί. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα μέσα ενημέρωσης, αφορά ολόκληρη την κοινωνία, άρα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η τοξικότητα, να είσαι πίσω ένα πληκτρολόγιο και να γράφεις ή να θεωρείται οποιοδήποτε άνθρωπος, χωρίς να θέλω να στιγματίσω κάποιους ανθρώπους, TikToker, influencer, troll, ανθρώπους οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο με την ανωνυμία θεωρούν ότι κάνουν δημοσιογραφία, και αυτά που ανεβάζουν και αυτά που γράφουν και αυτά που ουσιαστικά με αλγοριθμικές διαδικασίες από τις πλατφόρμες προβάλλονται, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σίγουρα ακουμπάει τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα πρέπει να στοιχηματίζουμε συνέχεια στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα. Εγώ έχω ένα μότο που λέω, όχι τόσο έγκυρα όσο έγκυρα. Εμείς ναι, εκεί θα επενδύσουμε και επενδύουμε, δεν μένουμε πίσω από
1: τις... Ναι, εντάξει, το να χάσεις και μια είδηση ή να την προλάβει ο άλλος που είναι βιαστικός, η οποία μετά από λίγο μπορεί να αποδειχθεί και fake news, δεν πειράζει, ας χάσει την είδηση.
0: Και όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα πανελλαδικά έντυπα και site πλέον, και αυτοί στρέφονται ως πηγή προς τον τοπικό και επαρχιακό τύπο. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είμαστε στην κοινωνία πολύ πιο κοντά από όλα τα άλλα μέσα, είναι ένα βασικό μας πλεονέκτημα, και έχουμε την αξιοπιστία της άποψης, της μεταφοράς, της είδησης και του ονόματός μας. Όταν το υπογράφουμε, σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε και το βάρος αυτών που γράφουμε. Τώρα, ένα κοινωνικό φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και περισσότερο εννοείται από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Εγώ, επειδή αναφέρεστε κάθε τόσο στην πολιτεία, και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε και στον κορονοϊό πανευρωπαϊκά, και παρά τις τρευλώσεις και κάποια προβλήματα που μπορούσαν να παρατηρηθούν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αποδείχθηκε ότι όλα τα παραδοσιακά μέσα, όχι μόνο τα παραδοσιακά, όταν λέω παραδοσιακά δεν εννοώ μόνο τις εφημερίδες, ενώ και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και τα sites, στράφηκαν και υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κυβερνήσεις. Ήταν εύλογο, μάλιστα όταν σε συνθήκες του κορονοϊού, της πανδημίας δηλαδή, που είχε διαλυθεί η οικονομία, είχε κλείσει, οι διαφημίσεις είναι το ψωμί όλης της βιομηχανίας αυτής. Χωρίς οικονομία δεν υπάρχουν διαφημίσεις, χωρίς διαφημίσεις δεν θα υπήρχαν και αυτά. Αυτό έγινε μια συνείδηση, έγινε κατανοητό. Το πώς κάθε χώρα διαχειρίστηκε αυτή την πραγματικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχετε αναφερθεί 2-3 φορές στην ανάγκη ενίσχυσης. Πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε αυτή την ενίσχυση, κύριε Καραμπερόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Η ενίσχυση, κύριε Ανανιάδη, εμείς δεν είμαστε ούτε πέτες, ούτε παρακαλάμε. Εμείς τι θέλουμε, όταν λέμε για ενίσχυση, μιλάμε για ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού τύπου, για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί στην πίτα της ενημέρωσης, στο κομμάτι της ενημέρωσης, να μπορούμε και εμείς ως περιφερειακά και τοπικά μέσα να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, και όλοι οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα τοπικό και περιφερειακό μέσο να μπορεί να ανταγωνιστεί, κατά τα λεγόμενα, τα προηγούμενα, τις τεχνολογικές αυτές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με άλλους κλάδους. Είναι λογικό. Και δεν μπορεί να είναι και όλοι οι ίδιοι και όλοι ίσοι. Εγώ είμαι αυτής άποψης. Αλλά επιπλέον, το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της λογοδοσίας και το θέμα της γενικότερης αξιόπιστης και σωστής ενημέρωσης σίγουρα αντιχά και στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Μάλιστα. Άρα η ενίσχυση δεν είναι, ας το πούμε, απέτηση όσον αφορά της βοήθειας. Είναι απέτηση με γνώμονα της σωστής δουλειάς που κάνουν και του κοινωνικού αποτυπώματος που αφήνει ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός.
1: Κύριε Καραπερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τοπικού Τύπου που καλύπτει τις τοπικές εφημερίδες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά μιλήσαμε και ευρύτερα και για τον περιφερειακό τύπο και είδαμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι θέλαμε να ρίξουμε μια λοξή ματιά, άλλωστε το έχουμε πει. Μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν να πούν και τους δίνουμε χώρο και χρόνο για να πούν σε αυτό το δίαιρο στην Κυριακή μεσημέρι. Ευχαριστούμε κύριε Καραμπερόπουλε, καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή Κυριακή σε όλους σας.
1: Να κρατήσουμε την σημασία του τοπικού τύπου που βρίσκεται πραγματικά πιο κοντά στα γεγονότα, που μπορεί να έχει την τοπική πρώτη ύλη την οποία μεταδίδουν και αναπαράγουν με το δικό τους, από τη δική τους οπτική γωνιά, τα μεγαλύτερα, τα κεντρικότερα μέσα. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Οι ενισχύσεις ανάλογες και προβλέψεις υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κρατήσουμε και αρνητικά ίσως, να το κρατήσουμε, την διαπίστωση ότι μπορεί να γινόμαστε και λουδίτες κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, εκείνους μου θύμισε ο καλός φίλος Λάζαρος Τσάφης από τα Σιάτιστα της Κουζάρης που μας ακούει. Καλημέρα Λάζαρε, μου θύμισε τον όρο, γιατί είπα μπορεί να είμαστε σαν εκείνους που ρίχνουμε πέτρες απέναντι σε ένα τεχνολογικά ισχυρότερο στρατό. Οι λουδίτες πάγανε τις μηχανές κατά τη βιομηχανική επανάσταση, προσπαθώντας να σώσουν από τις μηχανές θέσεις εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία αυτό. Αλλά εντάξει, το είδαμε λίγο ευρύτερα. Και όλα αυτά με τον Απόστολο Καραπερόπουλο, όπως είπαμε. Λοιπόν, καθώς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, ποια θα είναι πάλι? Ποιος θέλει? Καλά. Δεν βλέπω ποιος είναι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Να σας χαιρετήσουμε προς το παρόν με Bob Marley, Sun is Shining. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο μεγάλος αυτός, για κάποιους κορυφαίος μουσικός της Ρέγκε, άφησε τον μάτι του κόσμου δολοφονημένος στο Kingston της Τζαμάικα, από όπου ήταν μόλις στα 37 του, σαν χθες, και αυτός 9 Μαΐου του 1981. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, όχι, ειδήσεις κανονικές και δελτίο ειδήσεων και επιστροφή για το δεύτερο μέρος, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Ειδικότερο, όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ένας 58χρονος άνδρας πυροβόλησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς την στο λαιμό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εντοπίστηκε και το όπλο τύπου Ούζι που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με προσωπικά της μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Για τους δορυφόρους, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο παρά την εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον αέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Επίσης, φορτηγό πλοίο τελήχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του Κατάρ μετά από πλήγμα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο υπήρξε έκρηξη στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, με το πρακτορείο ΜΕΡ να αναφέρει ότι συνδέεται με επιχείρηση καταστροφής πυρομαχικών. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ξεκίνησε στην Τενερίφη η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκε έξαρση χανταϊού. Σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα. Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται σε πτήσεις επαναπατρισμού, ενώ όλοι υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο πριν να αναχωρήσουν. Οι Ισπανοί πολίτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική δομή, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία και Νορβηγία οργανώνουν ειδικές πτήσεις και μέτρα απομόνωσης για τους υπηκόους τους. Το πλοίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση, ενώ πάνω σε αυτό θα παραμείνουν μέλη του πληρώματος και ισορρός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα της ενέργειάς τους στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών το πρωί στο Γκίζι. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος ο καιρός, με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως αυτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και τους 26 επίσης στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι. Εδώ είμαστε πάλι. Μέρος δεύτερον. Earth News Radio 105,8. Πάντα Γιάννης Πρίνταγης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου εδώ σταθερά. Στην ροή, στη μουσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Κόντου ήταν μαζί μου όλη την εβδομάδα στην οργάνωση, την παραγωγή αυτής της δύο της εμφάνισης. Ο Νότης Ανανιάδης εμφανίζεται. Όχι, είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα 10 Μαΐου, είπαμε, έχουμε πει ήδη χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, στη μάνα, στη μητέρα, στη μαμά, σε όλες μας. Ευχαριστούμε όλοι για όλα. Αλλά σήμερα, αν μέσα στο Μάιο είναι ένα χρώμα που σας αρέσει, το φούξια, να ξέρετε ότι είναι η μέρα του, θα μπορούσε να είναι η μέρα του, γιατί σαν σήμερα έφυγε το μάτι του κόσμου εδώ και πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πίσω, παραπάνω, 1556, 150 χρόνια, ο Λέοναρντ Φούξ, ένας Γερμανός ζωντανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια και στο χρώμα, κατ' επέκταση. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα χρήσιμα έπονται. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εκθέσεων Ποσειδόνια, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βόκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, διότι, και το λέμε αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν είστε στην πολιτική, αλλά είστε πολιτικός δρόν, ενεργός πολίτης, διότι ως ιδιώτης, βεβαίως και πιο πριν ο θείος σας, αν δεν κάνω λάθος, από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα οικογενειακό εγχείρημα, η οργάνωση μιας ναυτιλιακής έκθεσης, σας έφερε στην κορυφή του κόσμου. Οργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου. Και κάποιος κόσμος λέει πώς η Δόνια, τι με αφορούν αυτά κτλ. Δεν ξέρει ότι μιλάμε με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Γι' αυτό είπαμε ευχαριστούμε και είναι τιμή μας που είστε εδώ. 1η Ιουνίου ξεκινάτε, έτσι?
1: Ξεκινάμε δυναμικά 1η Ιουνίου, αλλά στην πράξη έχουμε ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι μια πλειάδα συνεδρίων και σεμιναρίων ήδη γίνονται στην Αθήνα. Οι ξένοι έχουν αρχίσει και φτάνουν και είναι παρόν για να μείνουν όλο το μήνα για συναντήσεις με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, με ναυτιλιακούς παράγοντες αλλά και πολιτικούς, όπως αναφέρατε. Και βέβαια το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games, που είναι μια
0: παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Ακριβώς. Έχουμε τους δικούς μας μινι Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κάνετε ιστιοπλοεία, τρέξιμο, γκολφ, τι άλλο?
1: Κάνουμε ποδηλασία, κάνουμε μπάσκετ, κάνουμε ποδόσφαιρο, έχουμε 6 αγωνίσματα συνολικά. Μαζεύουν πάνω από 4.500 κόσμο που συμμετέχουν σε όλα αυτά.
0: Αθλητές.
1: Κυρίως εργαζόμενοι και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς.
0: Ναι, εραστέχνες αθλητές, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βόκο, γιατί είναι σημαντική η έκθεση και το επίτευγμά σας για την ελληνική εθνική οικονομία? Ένα απλό ερώτημα, και γιατί είναι σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για την καθημερινότητα του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δημιουργούμε ένα τζίρο, ένα έσοδο για την εθνική οικονομία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για 30.000 κόσμο που έρχεται στην Αθήνα, κλείνει ξενοδοχεία, πηγαίνει εστιατόριο, χρησιμοποιεί ταξί, χρησιμοποιεί λεωφορεία. Κάποιοι από αυτούς παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και πάνε και επισκέπτονται κάποια νησιά, την Πελοπόννησο, για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Άρα, καταρχήν, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με όλους αυτούς τους ξένους που έρχονται, ξοδεύουν και γνωρίζουν τη χώρα μας. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς μπορεί μελλοντικά να ξαναγυρίσουν για διακοπές, γιατί τους άρασε. Ειδικά οι από Ανατολίτες που μας έρχονται από την Ασία.
0: Σας διακόπτω λίγο, γιατί λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν κοινογνωστό μας, τραπεζίτη της ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Ξεραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρυτανία και σας καλημερίζει.
1: Τις καλημέρες μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: υποστηρικτής μας μεγάλος.
0: Εδώ στην Βρετανία ακούμε λοιπόν Νότι και Θοδωρίλη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα έσοδα που δημιουργούμε. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι αναδεικνύουμε παγκοσμίως μια βιομηχανία στην οποία η Ελλάδα είναι πρώτη. Πολλές φορές τείνουμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η μικρή χώρα υπάρχει μια βιομηχανία, η ναυτιλία, στην οποία είμαστε πρώτοι παγκοσμίως και υπάρχει τεράστιο σεβασμός από όλο τον πλανήτη προς τη χώρα μας, προς τους εφοπλιστές, προς την ελληνική ναυτιλία, το οποίο πρέπει να το αναδεικνύουμε, να το τονίζουμε.
0: Και μου λένε κάποιοι ξένοι μου λέγαν ότι εμείς παρακολουθούμε τι κάνετε, όχι εγώ δεν είμαι πλειοκτήτης, αλλά τι κάνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες, γιατί λέμε για να το κάνουν οι Έλληνες κάτι γίνεται, κάτι σημαίνει. Μας αντιγράφουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά θέματα ναυτιλιακά, τόσο στον τρόπο που χειρίζονται οι εφοπλιστές τα καράβια τους, αλλά όχι μόνο οι εφοπλιστές, και οι εταιρείες πλέον έχουμε παραγωγή τεχνολογίας και ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που βγάζουμε με την εμπειρία που έχει η ελληνική βιομηχανία δουλεύοντας αυτά τα προϊόντα τόσα χρόνια, τα βελτιώνει, τα εξελίσσει και δημιουργεί καινούργια, καινοτόμα και καλύτερα. Οπότε είναι πολύ λογικό πλέον, αν όχι να μας αντιγράφουν, σίγουρα παίρνουν ιδέες από εμάς. Γιατί δημιουργούμε τεχνολογία στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και θα πρόσθετα και τεχνογνωσία και το know-how, ας πούμε, τους, το οποίο θέλουν να το παίρνουν από εμάς αμέσως ή εμέσως. Να έρθουμε σε αυτή την έκθεση σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, πώς θα πάτε φέτος? Φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίσατε γεωπολιτικά προβλήματα. Οι Άραβες είναι παίκτες. Θα έρθουν οι χώρες του κόλπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πριν από ένα μήνα με ρωτούσατε, υπήρχε έντονη ανησυχία. Ειδικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ναι, και τις δύο πρώτες εβδομάδες και υπήρξε μια σιγή χθίως. Τώρα όμως που ηρέμησαν τα πράγματα εκεί, μου έκανε εντύπωση, αλλά κανένας από τους Άραβες εκθέτες μας δεν ακύρωσε. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι αεροπορικές του κόλπου, η Emirates, η Qatar και η Etihad, που φέρνουν πολύ κόσμο από Σιντόνια, πετάνε πλέον σχεδόν κανονικά. Οπότε αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες από τον κόλπο και την Ανατολή εν γέννη που χρησιμοποιούν αυτές τις αεροπορικές θα έρθουν και θα συμμετάσχουν στα Ποσειδόνια. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε καλό σημείο.
0: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές που, και οι εταιρείες των χωρών που αναφέρεται αποτελούν ένα κόμβο, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δηλαδή πολλές πτήσεις, πολλοί Κινέζοι έρχονται από εκεί, Αυστραλοί κτλ. Άρα είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι πτήσεις οπωσδήποτε. Άρα αυτό είναι θετικό. Κατά τα λοιπά, έχετε μήπως απόλυτους αριθμούς, δηλαδή πόσοι θα είναι οι εκθέτες?
1: Οι εκθέτες μας θα είναι 2150 και κάποιοι ακόμα που τώρα τελευταία στιγμή επιβεβαιώνουν τις άλλες εταιρείες που θα είναι στο περίπτερό τους. Άρα μιλάμε για μεγάλο νούμερο, πάνω από 2000 εκθέτες από 83 χώρες.
0: Αυτό είναι ρεκόρ.
1: Είναι ρεκόρ βεβαίως. Τόσες πολλές χώρες δεν είχαμε ποτέ. Και τόσες πολλές εταιρείες. Δηλαδή καταφέραμε φέτος, παρόλο την έλλειψη χώρου που έχουμε, μικραίνοντας λίγο τα περίπτερα και προσελκύοντας δύο ακόμα εθνικά περίπτερα, της Γερμανίας και της Ιταλίας, να φέρουμε πρόσθετες εταιρείες, οι οποίες βέβαια όλες θέλουν να είναι παρόν εδώ για να δουλέψουν την ελληνική ναυτιλία. Και το σημαντικό, έχουμε 23 εθνικά περίπτερα. Όποια χώρα έχει σημασία και σχέση με την ναυτιλία θέλει να είναι παρόν στα Ποσειδόνια.
0: Και... Πόσοι περιμένετε να είναι οι επισκέπτες, πόσοι εκτιμάτε, ή αν θέλετε να το πάμε αλλιώς, το 24 πόσοι ήταν?
1: Ξεπεράσαμε τους 30.000 επισκέπτες το 24 και αν όλα πάνε καλά θα πάμε ακόμα πιο ψηλά φέτος.
0: Παρά το γεγονός ότι γίνονται 50 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
1: Δεν θα έλεγα 50, είναι 36 για την ακρίβεια.
0: Ναι, εγώ είμαι Πειραιώτης όμως, θα μετράω από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά είναι όντως 50 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, δείτε. Η τάση είναι τα εκθεσιακά κέντρα να είναι εκτός πόλης για να μην φορτίζουν τους οδικούς άξονες της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών. Έχει περισσότερο χώρο, περισσότερο πάρκινγκ. Πλέον η πρόσβαση δεν είναι τόσο δύσκολο. Το μετρό φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο και με λεωφοριάκι κάνει το τελευταίο κομμάτι.
0: Έχετε βάλει εσείς λεωφοριάκια να πηγαίνουν?
1: Βάζουμε πολλά λεωφορεία από όλη την Αθήνα. Δηλαδή νομίζω ότι τα μισά λεωφορεία της Αθήνας την άλλη εβδομάδα τα χρησιμοποιούν τα Ποσειδόνια.
0: Μάλιστα. Η έκθεση αυτή καθ' αυτή βεβαίως αφορά τους εφοπλιστές, αφορά την ναυτιλία, το σκληρό πυρήνα να πω έτσι της ναυτιλίας, αλλά έχω καταλάβει ότι ανοίγεται σε αυτό που λέμε παραναυτιλιακά επαγγέλματα, παραναυτιλιακή αγορά, εταιρείες τροφοδοσίας, πληρώματα, τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση χθες, ήμουν στο αυτοκίνητό μας και άκουσα διαφήμιση ενός εκθέτη μου που να προσελκύει κόσμο στο περίπτερό του στα Ποσειδόνια σε ραδιοφωνικό σταθμό νεανικό με δυνατή μουσική. Οπότε έχει ανοίξει πλέον η βεντάλια της ναυτιλίας και υπάρχουν νέοι ειδικά που ακούνε για ναυτιλία και προσπαθούν να βρουν τι ευκαιρίες καριέρας έχει. Αυτοί θα έρθουν στα Ποσειδόνια, είτε είναι ήδη εργαζόμενοι είτε φοιτητές, να δουν τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην ναυτιλία. Τα προϊόντα που βγάζουν πλέον οι ελληνικές εταιρείες αλλά και ξένες για την ναυτιλία έχουν εφαρμογή και στη βιομηχανία. Οπότε βλέπετε και από άλλους κλάδους έρχονται να δουν τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν και την βαριά βιομηχανία στην χώρα μας. Η Βεντάλια έχει ανοίξει, όπως το λέτε πολύ σωστά, και δεν είναι ένα αυστηρά ναυτιλιακό γεγονός πλέον όπου θα έρθουν μόνο οι πλοκτήτες και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών, αλλά έρχονται και από άλλους κλάδους.
0: Διάβαζα στις ανακοινώσεις σας, έχετε μια πολύ καλή υποστήριξη επικοινωνιακή, διάβαζα τις διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνετε. Κάνετε μια σειρά από φόρα και συνέδρια και συναντήσεις πέραν αυτών που, όπως είπατε, γίνονται σε διάφορα ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική, αλλά από τρίτους, αλλά εσείς οι ίδιοι μάλλον μέσα στην έκθεση, παράλληλα με την έκθεση γίνονται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θέματα κυριαρχούν, αν μπορείτε φυσικά, αν κάποια θέματα ξεχωρίζουν στην ατζέντα αυτών των συζητήσεων.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τέσσερα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο βέβαια είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το τι θα γίνει μελλοντικά με τα στενά του Χορμούζ. Έχει τεράστια σημασία να ξέρει η αγορά αν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν, ώστε να ξεκινήσει η τροφοδοσία με ενέργεια όλου του πλανήτη. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη. Η Ασία έχει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Το βιώνει ο κόσμος στην τσέπη του το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Όσο λιγότερη ενέργεια υπάρχει, τόσο ακριβένει στην Αντλία, τόσο ακριβένει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Το δεύτερο κομμάτι που έχει τεράστια σημασία είναι οι περιβαλλοντικές εξελίξεις και τι θα γίνει με τα νέα καύσιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην ναυτιλία αν θα πάμε σε νέο τύπου καύσιμα από μεθάνιο ή υδρογόνο ολότελα για να μειώσουμε ή να καταργήσουμε εντελώς τις εκπομπές ρήπων.
0: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω εγώ και θα πω, μα πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τους Δελφούς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στους Δελφούς εκεί ήμουν, τον άκουσα με τα αυτιά μου, είπε «We should go big to nuclear». Πρέπει να πάμε με ορμή στην πυρηνική ενέργεια, σε μια συζήτηση που είχε την πρώτη μέρα γλώσσα του συνεδρίου. Η κυρία, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έχει, η κυρία Τραβλού, έχει υπενιχθεί αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας ως βασικό καύσιμο ή μελλοντικό καύσιμο για τα πλοία είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε με να πω πρώτα γενικότερο ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποδαιμονοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Λόγω της έλλειψης πετρελαίου πλέον που αντιμετωπίζει συχνά η Ευρώπη, καθότι οι διάφοροι προμηθευτές της είτε αποκλείονται είτε δεν μπορούν να παραδώσουν, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά πάλι συζήτηση, και ειδικά στη Γερμανία που είχε κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ξεκινάει η συζήτηση να τους ξανανοίξει και να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και η ναυτιλία. Και η τεχνολογία για πυρηνοκίνητα καράβια, μα ξέρετε, υπάρχει εδώ από το 60. Όλα τα πολεμικά πλοία της Αμερικής, τα αεροπλανοφόρα, είναι πυρηνοκίνητα. Δεν είναι μια τεχνολογία εντελώς καινούργια και επικίνδυνη. Το θέμα τώρα λοιπόν είναι πώς οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα μπουν στα εμπορικά καράβια, ποια θα είναι η νομοθεσία που θα το επιτρέψει, με ποια τεχνολογία θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ποιος βέβαια θα είναι ο πρώτος που θα τολμήσει να πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επένδυση. Αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι σε 10-15 χρόνια θα δούμε εξελίξεις πραγματικές στο θέμα αυτό.
0: Ναι, γιατί κύριε Βόκο, μιλάμε πάντοτε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, η οποία τυπικά ξεκινάει 1η Ιουνίου, αλλά έχει ξεκινήσει, πολλές εκδηλώσεις ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, παράλληλες, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Και θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, κύριε Βόκο, είναι εύλογο να ξεκινάει, αλλά να έχει ένα ορίζοντα υλοποίησης 10-15 χρόνια, όπως είπατε. Δεν είναι μια σόμπα να την πάρεις και να την βάλεις. Λογικό είναι. Ένας μικρός αντιδράστης. χειριστήρας. Αλλά αισθάνεστε ότι η ναυτιλία, ναυτιλιακοί παράγοντες, γιατί μιλάτε εσείς με όλους, έχει απενοχοποιήσει, όπως είπατε, έχει συνειδητοποιήσει ότι, ή έχει επιλέξει ότι αυτό είναι το μέλλον?
1: Δεν το έχει επιλέξει ακόμα, το παρακολουθεί από κοντά. Κοιτάξτε να δείτε, αν η τεχνολογία αυτή γίνει ευρέως αποδεκτή και νομοθετικά εγκριθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, θα είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ένα αμάξι από το ηλεκτρικό αμάξι πλέον από τον έμπορο αυτοκινήτων. Αφού στον πουλάνε, σημαίνει ότι είναι σύνομος, ασφαλής και καλός.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδιο τρόπο νομίζω, αν εμπορικά συμφέρει στο μέλλον να έχει πυρηνικό αντιδραστήρα αντί για οποιαδήποτε άλλη μορφή καυσίμου, θα το επιλέξουν. Θα είναι νομίζω μια εμπορική απόφαση στο τέλος, εφόσον περάσει όλα τα στάδια ελέγχου, εξασφάλισης και ασφάλειας.
0: Άρα πέραν των γεωπολιτικών, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα μελλοντικά καύσιμα της ναυτιλίας, ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα παρακολουθήσουμε τέλος πάντων στις διάφορες εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, κύριε Βόκο, ήθελα να σας κάνω και μια έτσι ολίγο την πολιτική ερώτηση. Με τις κυβερνήσεις, και το λέω αυτό γιατί διαχρονικά είστε, πότε ξεκινήσατε, το 68-66?
1: Το πρώτο συνέδριο έγινε το 65.
0: Το 65, μάλιστα.
1: Η έκθεση μετά μέσα τέλη 60.
0: Δηλαδή μιλάμε για 50 χρόνια, για 60 χρόνια σχεδόν.
1: Κοντά 60, κοντεύουμε τα 60.
0: Παρουσίας. Όχι, αν 65, αν πούμε από το πρώτο συνέδριο, είστε 61 χρόνια πια στο χώρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε έτσι διαχρονικά πώς τα πάτε με τις διάφορες κυβερνήσεις. Τι θα θέλατε παραπάνω ή λιγότερο?
1: Κοιτάξτε, με την εκάστοτε κυβέρνηση έχουμε μια άριστη σχέση συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι στον τομέα της ναυτιλίας είναι ο τομέας στον οποίο όλοι οι άλλοι υπουργοί δείχνουν σεβασμό και ακούν με προσοχή τον Έλληνα υπουργό. Δεν συμβαίνει σε όλους τους κλάδους αυτό. Και εμείς σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα η οποία θα αναδείξει την Ελλάδα, την ελληνική ναυτιλία και μαζί με αυτό την πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί αυτή την ναυτιλία. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς παρέχουμε την πλατφόρμα όπου με τη συνεργασία της κυβέρνησης και των ναυτιλιακών ενώσεων θα αναδείξουμε τη σημασία που έχει αυτός ο κλάδος για την εθνική αλλά κυρίως για την παγκόσμια οικονομία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε όλη η ελληνική ναυτιλία να κάνει μια μέρα απεργία.
0: Ναι.
1: Θα πάψει η παγκόσμια τροφοδοσία. Μιλάμε για τέτοια δύναμη και τέτοια σημασία. Και η πολιτική ηγεσία σαφέστατα συνδράμει στην επιτυχία της έκθεσης, προσκαλώντας τους ξένους υπουργούς για συναντήσεις εδώ. Και για να επανέλθω στην αρχή της κουβέντας, δεν είμαστε πολιτικό γεγονός, αλλά δημιουργούμε πολιτικά αποτελέσματα. Δημιουργούμε την πλατφόρμα στην οποία θα έρθουν 10 υπουργοί, αρχηγοί κρατών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΜΟ στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουν ή θα τελειώσουν κάποιες συζητήσεις και θα βγουν αποφάσεις που θα καθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, είναι κάτι παραπάνω από ένα συνέδριο, είναι παραπάνω από κάτι, από πολλά φόρα, είναι τα Ποσειδόνια όπου χτυπάει η καρδιά της ναυτιλίας, χτυπάει εδώ στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της ναυτιλίας που είναι ο Πειραιάς, αλλά εντάξει τι να κάνουμε, δεν έχει μεγάλο συνεδριακό κέντρο και αεροδρόμιο, η Αθήνα δίπλα που δεν έχει θάλασσα, αλλά εντάξει αυτά είναι τα παράδοξα ενός μεγάλου event που ξεκινάει των Ποσειδονίων. Κύριε Βόκο, θα σας ευχαριστήσω και πάλι και θα σας ευχηθώ από καρδιάς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σας δούμε και ελπίζω να μην βιάζουμε, αλλά ραντεβού και το 28. Κάθε 2 χρόνια γίνονται τα Ποσειδόνια. Αυτό ήταν παράληψη μου να το σημειώσω.
1: Με τα χαρά θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, που είναι τα Ποσειδόνια. Ακούσαμε τον Θόδωρο Βόκο, τον πρόεδρο της εταιρείας που θα διοργανώνει προηγουμένως, στο πιο γνωστό, μαζί με τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, το δεύτερο πιο γνωστό ελληνικό τραγούδι παγκοσμίως είναι ο Ζουρμπάς του Μίκη Θεοδωράκη. Ας τον ακούσουμε λίγο, και υπάρχει ειδικό, ιδιαίτερος λόγος που θα τον ακούσουμε.

μέτρος, λόγος είναι, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ο Ζορμπάς από τη χθεσινή εκτέλεση από τους Μετάλλικα. Τον πειράζουν και τώρα προσέξτε. Πειράζουν Ζορμπά και μπαίνουν στο δε χωράς πουθενά. Δεν θα πας πουθενά, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων στις τρύπες.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ακούσαμε το πειραγμένο από τους Μετάλλικα, οι οποίοι ήρθαν διαβασμένοι, έτσι, οπωσδήποτε, και Ζορμπάς και Τρύπες, δεν χωράς πουθενά, ακούτε και το Γνήσιο. Όταν έχει κέφια ο Πρίντεζης και του δίνεις χώρο, κάνει παιχνίδι.

Εδώ είμαστε. Αν είχαμε το μεγάλο Γιάννη Γιαγκογιάννη, το λέω κάθε φορά, θα λέγαμε ότι μπαίνουμε πια στο τελευταίο βιράζ. 2 παρά 25, Earthnews Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με όλο το γνωστό πλήρωμα επισκηνής. Και τα είδαμε όλα, είδαμε δεξιά, είδαμε αστερά. Πού θα καταλήξουμε, τα λέγαμε και στην αρχή. Στην πολιτική θα καταλήξουμε. Λογικό, δεν φεύγει αυτό το σαράκι, δεν φεύγει αυτό το μικρόβιο. Αποδίδεται στον Ελευθέριο Βερνιζέλο μία φράση ότι το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον πολιτικό 6 μήνες μετά το θάνατό του. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς. Δίδεται στον Ελευθέριο Βερνιζέλο μία φράση ότι το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον πολιτικό 6 μήνες μετά το θάνατό του. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς συντάκτες.

0: συγχαρητήρια στην οικογένεια του δημοσιογράφου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Και νομίζω ότι ένα Μουντιάλ χωρίς Διακογιάννη, Τσόχο,
1: Μαυρομάτι.
0: Το Μανώλη Μαυρομάτι, ο οποίος είναι καλά πλέον.
1: Είναι καλά, ευχώς,
0: το μεταφέρω ευχώς. Αυτό. Έχει γυρίσει σε σπίτι και προσπαθεί τον αγώνα του. Είναι σίγουρα ένα άλλο Μουντιάλ, γιατί το Μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ.
1: Το Μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ και η ΕΡΤ μας το φέρνει χρόνια τώρα κοντά μας με τις φωνές της. Και όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι ακριβώς αυτό που λέμε οι μουντιαλικοί κάστερς, σπορτκάστερς, οι μεταδότες.
0: Όλες αυτές τις περιγραφές, επιτρέψτε μου λίγο, δεν ήταν απλά μια μετάδοση ενός αγώνα. Σε μεταφέρανε εκεί που δεν μπορούσες να είσαι, σου μεταφέραν και άλλα στοιχεία πολιτισμικά. Ακόμα ο Διακογιάννης σου μιλάει για τις μουσικές από κάθε χώρα. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και μπορούσαν να το παρακολουθείς, να το βλέπει όλη η οικογένεια.
1: Τώρα θα ξεφύγουμε, αλλά νομίζω, κύριε Σταμάτη, ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση για την οποία δεν είχαμε συνειδητοποιηθεί καθόλου να κάνουμε. Αλλά ο Γιάννης Διακογιάννης σε έφερε σε επαφή με τον πολιτισμό, ήταν πολιτισμικός παύλα αθλητικός συντάκτης, σε έφερε σε επαφή με τις γνώσεις του, με τον πολιτισμό της χώρας, των εθνών, των κρατών που παίζανε, των γεγονότων που είχαν συμβεί, των ιστορικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, και έλεγε ότι τι κρίμα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 24 να μην είναι εκεί, που ήταν μια, παρά το ότι σήκωσε πολλές αντιρρήσεις και το κόνσεπτ, η λογική, αλλά ήταν μια αναφορά στην παγκοσμία διάσταση γαλλική λογοτεχνία, το γαλλικό πολιτισμό. Και επειδή ήταν γαλλοτραφής και γαλλομαθής, θα ήταν ο ιδανικότερος άνθρωπος, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Εσείς είχατε τελειώσει τα προσυνέδριά σας του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε και κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη, την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάτε στο συνέδριο και όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο τελευταίο βιράζ, να το πω έτσι, αν έχει τελική ευθεία, προς τις εκλογές. Λοιπόν, το σχόλιο σας, μάλλον, τι έχετε αποκομίσει ως νέος βουλευτής, θα έρθουμε και μετά σε αυτά, γιατί είστε ο βουλευτής επικρατείας, πρώτη φορά βουλευτής. Τι έχετε εισπράξει από όλο αυτό το.
0: Θα ξεκινήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι τα κόμματα συζητάνε. Και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, τον εδώ όργανο έτσι, των βουλευτών υπό τον Πρωθυπουργό, να συζητάει, να ακούει προτάσεις, να ακούει γνώμες, και αυτό είναι μόνο θετικό. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό. Ταυτόχρονα, δηλαδή, και όσοι θέλανε μέσα από αυτό να βρουν κάποια πράγματα ή να δημιουργηθούν πράγματα, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Και προφανώς μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες και από, αν θέλετε, και από ιδεολογικές αναφορές που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι ο οδηγός. Και ο οδηγός είναι η ηγεσία που έχει τη δεδομένη στιγμή και οι αναφορές πώς ξεκίνησε αυτή η παράταξη. Και αυτή η πορεία των 51 πόσο ετών από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία δικαίωσε καταρχήν τις επιλογές ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη χώρα στα πολύ μεγάλα ζητήματα, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει την, μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω ότι τα προτάγματα της επόμενης μέρας, τα οποία δεν είναι μόνο της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής αναπτύξεως, της κοινωνικής ευημερίας, είναι και πώς η χώρα μας πλέον είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον κόσμο, και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν σου χαρίζεται, το κερδίζεις. Και νομίζω ότι ο Γιάννης Μητσοτάκης αυτό που έχει κερδίσει είναι, πέραν της αναγνωρισιμότητάς του μέσω των πολιτικών προτάσεών του στην Ευρώπη, είναι ότι κρατάει και μια χώρα η οποία μπορεί να ταπεξέλθει σε δυσκολίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, σας θυμίζω την ενεργειακή κρίση και πώς η κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες, είτε τώρα ακόμα και στο Ιράν και πώς η κυβέρνηση πάλι ήρθε. Γιατί ξέρετε, πρέπει στην πολιτική να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δείξει ότι, παρόλες και φωνές που μπορεί να ακούγονται, αν θέλετε και περισσότερες παραχολογίες ή οτιδήποτε, πρέπει πάντα στο τέλος της ημέρας να έχει την διακυβέρνηση της χώρας να σκέφτεται πάντα τις γενιές που έρχονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Σταμάτη. Θα έλεγα ότι, παρά το γεγονός ότι λέτε πρακτικά ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα και διακυβερνάμε και 7 χρόνια.

0: χρόνια, οπότε λογικό να υπάρχουν γκρίνιες.
1: Όλη φορά με τη φανέλα, ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας, μιας και μιλήσαμε για πρόσφατα και ακούστηκε και αυτό.
0: Αν και ακούστηκε και η κριτική ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν.
1: Δηλαδή, για μένα το σημαντικό είναι, ξέρετε,
0: η εσωτερική γκρίνια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακούγεται και στην κερκίδα. Είναι σαν να παίζουν αυτοί οι παίκτες. Ξέρετε, δεν ξέρω αν παίζατε ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα. Έκανα
1: αυτό. Παίζαμε όλοι.
0: Ωραία. Και βρίζουμε και στο ποδόσφαιρο και μεταξύ μας οι παίκτες και λέμε, ρε Μπιπ, τι είναι αυτό που έκανες. Αυτό ακούστηκε στην κερκίδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η κερκίδα προφανώς θα θέλει πολύ περισσότερα, θα διαμαρτύρεται, θα στηρίζει, θα επιφωνεί, θα γιουχάρει πολλές φορές. Το σημαντικό για μένα είναι να φοράς τη φανέλα. Από τη στιγμή που φοράς τη φανέλα, σημαίνει ότι υιοθετείς την ζητική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και έχεις την εμπιστοσύνη, και με την εμπιστοσύνη σου στηρίζεις την κυβέρνηση. Θέμα μη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν έχει τεθεί. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων είναι αν ο βουλευτής στηρίζει με την ψήφο του τις πολιτικές κυβέρνησης. Και οι πολιτικές κυβέρνησης, τώρα, σε κάθε κυβέρνηση, είναι σε πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε, νομοσχέδια που αφορά σε πρόταση δυσπιστίας, αφορά στον προϋπολογισμό, αφορά στις προγραμματικές δηλώσεις. Από εκεί πέρα σε επιμέρους ενδεχομένως νομοσχέδια που μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, άλλη οπτική γωνία. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το κρίνω θετικό. Το να ακούς τη γνώμη του εκάστοτε βουλευτή, ο οποίος βουλευτής έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, μεταφέροντας τα προβλήματα της περιφέρειάς του, προφανώς αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Και νομίζω ότι πολλές φορές καθόμαστε να ψάξουμε πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν είτε να τα δημιουργήσουμε, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, γιατί να μιλήσουμε και με τους απόλυτους αριθμούς, έχει το διπλάσιο ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Υπολείπεται προφανώς σε σχέση με το ποσοστό που πήρε των εκλογών. Αλλά έχουμε από εδώ και πέρα ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές που μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά.
0: Καλά, μην παίρνετε και όρκο για τον ένα χρόνο. Κάποιους μήνες μπορεί να μιλάτε να είσαι πιο κοντά.
1: Εγώ σας λέω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αστείευομαι κι εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν τέθηκε θέμα φυσικά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι πώς να ετίθετο. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο δίκιο είχε ο Μαργαρίτης Ευάγγελος Αβέρφο όταν έλεγε ότι όποιος είναι έξω από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Και δικαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις για εκείνους που φύγανε από το όποιο κυβερνών κόμμα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα προφανώς από ό,τι γνωρίζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι άραγης η κοινοβουλευτική ομάδα. Τελειώσαμε τα 6 προσυνέδρια, τα οποία έγιναν με τελείως διαφορετικές θεματικές και σε τελείως διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, έχουμε το συνέδριό μας, το οποίο είναι και το εφαλτήριο. Πώς προχωράμε την επόμενη μέρα. Αυτά είναι μόνο θετικά. Εγώ δεν μπορώ να βρω, ξέρετε, μέσα από αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνομαι και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σας και αυτά που διαβάζετε και ακούω και εγώ. Αυτό εγώ που ξέρω όμως, γιατί ήμουν παρόν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί να ακούσει τις προτάσεις, τις γνώμες και για την επόμενη μέρα και για τα τρέχοντα προβλήματα.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να.
1: Να βοηθήσουμε τον πολίτη.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να σας αμφισβητήσει κανείς. Σχεδόν 5 ώρες φτάσατε και ο Πρωθυπουργός ήταν πάντα εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο λογαριασμός το ρεπορτάζ το λέει. Και το χρέος μας είναι να καλυτερεύσουμε την ζωή των Έλληνων πολιτών.
0: Η οποία όλοι λένε ότι γίνεται όλο και πιο ακριβή. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο όπου και να βρεθείς, για όποιον λόγο και να βρεθείς, όπου και να βρεθείς, το ακούς από όλους. Και δεν ξέρω, δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν είστε υπουργός φυσικά, αλλά λέω, είστε κυβερνητικός βουλευτής, αναρωτιέμαι αν σε αυτό εσείς έχετε κάποια απάντηση.
1: Κοιτάξτε, το κόστος ζωής γενικά πλέον είναι, πώς να το πω, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μπορεί να εξηγηθεί ποικίλο τρόπος. Το θέμα είναι, σε ένα τέτοιο κόστος ζωής, ποιες είναι οι προτάσεις που έχεις. Και οι προτάσεις μπορεί να είναι δύο, δεν μπορεί να είναι τρεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ποιες είναι οι δύο?
1: Είναι όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όσον αφορά αν μπορούν να δημιουργηθούν κάποια καρτέλη, εσχροκέρδη και το καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το θεσμικό κομμάτι δηλαδή που έχει την υποχρέωση να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση το κάνει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορείς να αναπληρώσεις τις αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό μέσω του εισοδήματος. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν έχουν υπάρξει αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε αυτή μπορεί να είναι η απάντηση. Οι οποιασδήποτε άλλες επικείμενες ή ενδεχόμενες απαντήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο από τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης, πρώτον δεν έχουν μαθηματική, αν θέλετε, χρειά, δηλαδή από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, γιατί ακούω να φορολογήσουμε τον πλούτο το ένα το άλλο. Δεν γίνονται έτσι ακριβώς οι πολιτικές. Οι πολιτικές πρέπει να έχουν μια συνέχεια, μια συνοχή, μια συνέπεια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα χρεοκόπησε, η χώρα μπήκε σε πολύ δύσκολα μνημόνια, και να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, και νομίζω ότι η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η χώρα δεν θα ξαναγυρίσει εκεί. Μάλιστα. Και νομίζω ότι οι απαντήσεις έρχονται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα αυτά που κάνει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος και μέσω της αύξησης του εισοδήματος και ούτω καθεσής. Θέλω να σας πω ότι όταν εμείς αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία ήταν στο 17% και τώρα είναι κάτω από το 9%. Αυτό πρέπει να το λέμε γιατί ξέρετε, οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται τόσο απλά. Πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη της αγοράς, πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές, πρέπει να αναβαθμιστεί η βαθμίδα οικονομική της χώρας, άρα φτηνότερος δανεισμός και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πώς γίνανε? Δεν γίνανε δια μαγείας, γίνανε προφανώς λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας συγκεκριμένης συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, σε όλες τις κρίσεις είχε πάντα το απόθεμα να μπορεί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.
0: Μιλάμε με τον κύριο.
1: Το στοίχημα της καταπολέμησης ακρίβειας είναι κάτι το οποίο αξιολογεί ο κόσμος από την κυβέρνηση κάθε μέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
0: Ναι. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, βουλευτής επικρατείας, πού θα είσαι στην υποψήφιος? Συνήθως οι βουλευτές επικρατείας επιλέγουν κάποια περιφέρεια, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Όταν είναι, αυτό θα φανεί.
0: Α, δεν έχετε καταλήξει ακόμα?
1: Μην καθυστερείτε. Είναι θέμα κατάληξης. Ξέρετε, η πολιτική, προφανώς είναι πολυτιμητικό να είσαι, έτσι δεν το συζητάω και ευχαριστώ και δημόσια και από τη φωνή που μου δίνετε τον πρόεδρο που με τίμησε με αυτό. Έτσι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η στοχοπροσύλωση δική μου όπως και των βουλευτών και των υπουργών είναι πώς με τις προτάσεις μας, με τις πολιτικές μας θα καλυτερεύσουμε τη ζωή. Από εκεί πέρα ποιος θα είναι και πού θα είναι υποψήφιος, αυτό είναι απόφαση του κόμματος, του πρόεδρου. Οπότε όλα αυτά όταν είναι όριμα και έτοιμα ανακοινώνονται.
0: Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν μας λέτε και το αφήνετε ανοιχτό, εγώ μπορώ να κάνω ένα flashback και να θυμηθώ ότι όταν μπήκατε νέος βουλευτής, δηλαδή μόλις είχατε εκλεγεί για να ορκιστείτε στην Βουλή, επιλέξατε να σας συνοδεύσουν δύο άτομα, δύο άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Ο ένας μάλιστα είχε και ένα σκύλο συνοδό, η άλλη η μία και η άλλη είχε, σας κρατούσε από το χέρι και είχε και το λευκό της μπαστούνι. Ήταν ένας υψηλού συμβολισμού επιλογή σας. Στις δύο προσκλήσεις θα μην τις δώσετε σε συγγενείς σας όπως γίνεται συνήθως, αλλά σε δύο ανθρώπους που μειονεκτούν, που βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση φυσικά και διεκδικούν μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, κοινωνική ορατότητα. Πώς έχει πάει αυτό?
1: Θα σας πω, επειδή αναφέρετε τη λέξη, την πρόταση, έτσι, μειονεκτική θέση, η μειονεκτική θέση ενός πολίτη, ενός συμπολίτη μας, ενός ατόμου αναπηρία, πάντα είναι επειδή δεν έχουν πετύχει κάποιες πολιτικές και όχι επειδή έχει
0: καλά, εννοούσα φυσική μειονεξία. Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει φυσική μειονεξία. Τα άτομα αναπηρία, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία είναι μέλος της ποικιλομορφίας της ζωής. Οπότε το θέμα είναι αν οι πολιτικές μας.
0: Δεν το ξέρω, ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
1: Δεν υπάρχουν μειονεκτικά άτομα σε οτιδήποτε άλλο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος της ποικιλομορφίας της ζωής, με τις ιδιαιτερότητές του, με τις παραξενιές του κ.ο.κ. Η αναπηρία δεν είναι ανάχωμα προς ως ανθρωπής διακρίσης, να το πω έτσι, και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει περιορισμένη ορατότητα, προσβασιμότητα. Γιατί την έχει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον για να έχει την κατάλληλη προσβασιμότητα.
0: Για μένα, έχετε κάνει κάτι, έχετε κάνει κάτι για το οποίο είστε περήφανος σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρόνια που είστε βουλευτής?
1: Εντάξει, είναι γνωστό. Εγώ, ως Γενικός Γραμματέας, είχα εισηγηθεί τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία, ο οποίος είναι ίσως η πιο δικαιωματική πολιτική άτομα με αναπηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας άτομα με αναπηρία έχουν τον προσωπικό βοηθό. Και αυτό, ξέρετε, έχει οδηγήσει, και αυτό ήταν, αν θέλετε, και η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει οδηγήσει πρώτον το να δημιουργήσει ένα νέο επάγγελμα. Δεύτερον, το να δώσεις μια υπηρεσία, μια δικαιωματική υπηρεσία στο άτομο με αναπηρία, ώστε το άτομο με αναπηρία να φύγει από το σπίτι, να μπορεί να μπει στο χώρο εργασίας, να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που είπατε πριν, την ορατότητα που του έχουμε, η κοινωνία την έχει στερήσει, την προσβασιμότητα που η κοινωνία την έχει στερήσει, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, οι κοινωνίες χάνουν όταν δεν έχουν ορατούς πολίτες. Γιατί ο μη ορατός πολίτης σημαίνει ότι είτε του έχει στερεώσει τα δικαιώματα, είτε του οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει προβλήματα ώστε αυτός ο άνθρωπος να είναι στην ακραία φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας, και νομίζω εκεί κρίνεται και πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη αυτή τη λογική που υπήρχε στο παρελθόν, και εμείς ήρθαμε με συγκεκριμένες πολιτικές να πούμε ότι στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, οποιοδήποτε άνθρωπος μειονεκτεί, σε εισαγωγικά, μειονεκτεί όχι λόγω δικής του ευθύνης, μειονεκτεί γιατί η κοινωνία, η πολιτεία, αν είχε τις αντίστοιχες πολιτικές, αυτός ο άνθρωπος να έχει ισοτιμία και να ζει συμπεριληπτικά μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που με καλείτε, είμαι στο Λουτράκι.
0: Α, ωραίο το Λουτράκι.
1: Είναι οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics, δηλαδή είναι οι αθλητικοί αγώνες για τα άτομα με μειονεκτική αναπηρία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα, οι αθλητές δηλαδή, είναι αθλητές που αγωνίζονται, συναγωνίζονται, κυρίως όχι μόνο για να κερδίσουν. Τη συμμετοχή σημαίνει ότι η συμμετοχή τους εδώ έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει ένας φορέας, όπως είπε, Special Olympics, με τη βοήθεια προφανώς και της πολιτείας πάντα. Ξέρετε, όταν λέμε βοήθεια πολιτείας, σημαίνει Έλληνας φορολογούμενος, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεύτερον, οι γονείς οι οποίοι, που μπορεί να νιώθανε λίγο άβολα στην αρχή ότι το παιδί τους μπορεί να έχει αναπηρία, το παιδί τους συμμετέχει ως αθλητής. Και τρίτον, ότι η χαρά των αθλητών συμμετέχοντας με άλλους αθλητές στους Special Olympics δίνει τη δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής, πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες και συγκεκριμένα στον αθλητισμό. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό όσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Ξέρετε, μετά τη δημοκρατία και την ελευθερία, ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο συμμετοχικό πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν και βάσεις και στη χώρα μας, ώστε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε κοινωνικός αθλητισμός. Πώς δηλαδή ο αθλητισμός μπορεί να είναι το μέσο κοινωνικής ένταξης και ορατότητας λόγω άλλων προβλημάτων που δεν σε βοήθησαν σε αυτό. Ενώ ο αθλητισμός έχει αυτή την αξία και αυτή τη μαγεία.
0: Εγώ, κάνοντας λίγο homework, γιατί δεν έχουμε γνωριστεί, μόνο στο τηλέφωνο μιλήσαμε, όταν συμφωνήσαμε να βγείτε στην εκπομπή μου, διάβαζα για εσάς και είδα ότι είστε γενικός συζητητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για τους Ρωμά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα πανευρωπαϊκό και ελληνικό βεβαίως θέμα, και σε αυτά ήθελα να σταθώ, αλλά μας πήρε ο χρόνος. Αν θέλετε όμως έτσι επιγραφικά, κάντε μου δύο σχόλια.
1: Τις δημογραφικές προκλήσεις, και το πάντα στις δημογραφικές προκλήσεις είναι να φτιάξεις καλύτερες και πιο φιλικές πολιτικές προς την οικογένεια και προς τους ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, ώστε να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια. Προφανώς υπάρχει ένα ισοζύγιο, να το πω έτσι, θανάτων γεννήσεων, που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι αρνητικό, όπως και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ένα μακροπρόχρονο σχέδιο πολιτική, η οποία πρώτη φορά που υπήρξε μια τέτοια.
0: Μήπως είναι μονοσήμαντη η οικονομική διάσταση,
1: θα σας το πω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Η επισήμανση ότι οι οικονομικοί λόγοι οδηγούν στο δημογραφικό πρόβλημα μόνο.
1: Όχι, είναι πολλά. Είναι και ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, η Κορέα, παράδειγμα, που έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά το δημογραφικό, μια δημογραφικό πολύ ανεπτυγμένη χώρα, ανεπτυγμένη οικονομία και το καθεξής, δαπανά περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τη στήριξη οικογένειας και για την ανάσχεση του δημογραφικού.
0: Δεν θα προλάβουμε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι στην Κίνα τα πλούσια ανατολικά παράλια έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Η φτωχότερη Κίνα ενδοχώρα έχει
1: γεννά περισσότερους. Είναι ο τρόπος ζωής.
0: Οι πάμφτωχες χώρες της Αφρικής γεννούν συνέχεια. Τέλος πάντων, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους Ρωμά.
1: Για τους Ρωμά. Κοιτάξτε, εγώ ως γενικός ηγητής για τους Ρωμά, τώρα έχω αναλάβει και την έκθεση όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των Ρωμά, ως ανάγωμα ενάντια στον αντιτζικανισμό που υπάρχει. Οι Ρωμά, να πούμε ότι είναι Έλληνες πολίτες, έτσι. Απλά προσδιορίζονται με αυτή την ομπρέλα. Υπάρχει ειδικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και όμως η απάντηση έχει να κάνει σε αυτό που ξεκινήσαμε, στην ορατότητα. Όσο υπάρχουν καταβλισμοί, προφανώς θα υπάρξει μέσα εκεί και παραβατική συμπεριφορά και άλλες, αν θέλετε, πιέσεις που μπορεί να δέχεται ο Έλληνας τσιγκάνος μέσα σε ένα καταβλισμό. Εμείς ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση από το 2019 κυρίως να επενδύσουμε στα τσιγκανόπαιδα, στο να πάνε στο σχολείο. Πάνω από 17.000 τσιγκανόπαιδα πηγαίνουν πλέον στο σχολείο που δεν πηγαίνανε πριν, γιατί αυτό υπήρξε και πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μια συνεργασία των τότε Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας, Δυναμικής Αλληλεγγύης και το καθεξής. Προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στο κομμάτι της εύρεσης εργασίας και της στέγασης και των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς ζουν.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σταμάτη.
1: Έτσι, άρα τι απαιτήσεις μπορεί να έχει από έναν άνθρωπο που δεν έχει νερό και ρεύμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οποιαδήποτε απάντηση πέρα των πολιτικών, που είναι σημαντικές, για οποιαδήποτε κοινωνική ευάλωτη ομάδα, είναι και πώς εμείς δεχόμαστε, αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε τους όρους της κοινωνικής ένταξης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο Σταμάτη. Γιώργος Σταμάτης, καλή Κυριακή. Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο τελευταίος μας συνομιλητής. Φαίνεται ένας νέος βουλευτής, κοινωνικά ευαίσθητος, ο οποίος δεν μας αποκάλυψε αν και πού θα είναι υποψήφιος, σε ποια περιφέρεια. Πιο πριν είχαμε μιλήσει με τον Θόδωρο Βόκο, πρόεδρο των Ποσειδονίων, για τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και στον Πειραιά κάθε 2 χρόνια, και νωρίτερα ανοίξαμε το θέμα του ρόλου του τοπικού τύπου στην αντιμετώπιση των fake news, αλλά και στην διάδοση των πραγματικά λογικών, ειλικρινών, αληθινών ειδήσεων. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος αυτού του διώρου, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρυθμίση των ήχων και μουσικές επιλογές, κάποιες όσες τον άφησα, την Αθενάσα Λούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, τη Μαρία Κόντου όλη την εβδομάδα, δίπλα στον ομιλούντα Νότια Νανιάδη για την παραγωγή αυτής της ραδιόρας. Όχι ραδιόρας, 2 ώρες ήταν. Από τις 12 μέχρι τις 2 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα και θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε εδώ στο στούντιο την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως σας χαιρετάμε, όχι τυχαία, ποτέ δεν είναι τυχαία τα τραγούδια, σχεδόν ποτέ, με το Στράτο Διονυσίου που μας αποχαιρέτησε το 1990, σαν αύριο, 11 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης. Τα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στη Τζιτζιπιέ στην Καλυθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενο σε αντιπαράθεση μαζί τη έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη, σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά του στα αεροδρόμια και η επιστροφή του στις χώρες του. Εν αναμονή για τρίτη μέρα τη απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμους του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό, ένας τραυματίας, αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σακελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στους μητέρες. Αναφέρεται και αυτό στη δική του, την Μαρίκα, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της Ανατολούς Αγάπης, που όπως είπε, συνοδεύει για πάντα όλες και όλους. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, είπε, τη Μαρίκα, την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια θέματα υπομονής και τεφερότητας. Συνεχίζει μετά στο οικονομικό πεδίο, αναφέρεται στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, είπε, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει τους πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέας. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, θα σας πω και 2-3 ακόμη σημεία από την κάτοικη ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παράδειγμα των εβδομαδικών επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο ΑΜΑΝ ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει, διερωτάτε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του. Γνωρίζει, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατηγορίας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κ. Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κ. Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενη στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της Ευνητικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και κατακλείδει, και ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κ. Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συμφέροντα της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων όσον αφορά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, ποιο είναι το σχέδιο για την άμβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, στο σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατακλείδη σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιβράσεις mm-hmm. μέχρι στιγμής που έχουμε βρει και από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το, μέσα από τις αντιβράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
4: Το κλίμα
6: μέρες.
4: Αυτό ναι και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση όπως το θέμα των, το ΠΚΠ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης Ανδρέα για τα θέματα αυτά όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις και από ό,τι γνωρίζουμε το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κάνω λάθος.
6: Πράγματι έτσι, πράγματι έτσι όπως τα λες είναι Ευρυδίκη, αναμένουμε μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΚΠ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερων πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνών κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός αυτού όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, Ευρυδίκη και το πολιτικό κλίμα εν ώψη ίσως στο πλαίσιο μιας ιονίου ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου mm-hmm. και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έμενε σήμερα στην Καλυθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τζιζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί. Η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οι πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Mm-hmm. Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα καπνίσιο νυχτερινό που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την bar woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό, τες μάρτυρες φώναζε «θα σας σκοτώσω όλους». Ήταν αρκετά μεθυσμένος.
4: Ήταν πήρε αλκοόλ, ναι.
7: Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο 1 χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της, με ιδία μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
4: Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηναν να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα μάλλον άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά. Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Mm-hmm. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη περιοχή του Γκίζη. όταν κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί αρχικώς να έρθουν διασώστες στο ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Mm-hmm. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως, από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες από ώρα σε ώρα αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου, στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Συριοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, είχε συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένος. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε ο κύριος Αμπτολαχή, ενημέρωσε το Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων με τον ανώτατο ηγέτη της ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει στα χέρια του.
4: Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
9: Είναι κλίμα στασιμότητας.
4: Δεν ξέρω,
9: βέβαια,
4: μπορούμε να πούμε ανησυχητικό. Δεν ξέρω.
9: Κάποια γεγονότα, βέβαια, μετά από την, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, μετά την ένταση που είχαμε με τα πλοία την Παρασκευή, σήμερα είχαμε κάποια γεγονότα που ενδεχομένως να θεωρούνται ότι ανεβάζουν την ένταση. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο στα χωρικά του ύδατα δέχτηκε επίθεση από ντρόν το πρωί της Κυριακής. Βέβαια, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μία μικρή πυρκαγιά. Καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα εράμινας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει
4: ένα αποτέλεσμα,
9: μια συμφωνία. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
4: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μία παγκόσμια κυβερνητική
9: και
4: κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
9: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξίου, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
4: Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
9: Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα, συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση, λέει, που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση, λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
4: Γιατί και εσείς, στο δυτικό κομμάτι της χώρας που είναι η έρημος, όπως θα αντιλαμβάνεις, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
9: Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Δηλαδή όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό. Δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον.
4: Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης, αλλά και επιχειρησιακές ομάδες. Έτσι, όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
9: Το πρώτο αεροσκάφος
4: με την ομάδα των Ισπανών. Λοιπόν.
9: Με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο, με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μανδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο, λοιπόν, MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει ελιμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
4: Ακολουθούν οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω
9: Έχουμε,
4: πρόβλημα.
9: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι Ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις Ισπανικές αρχές, υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αρχικά... Θα πάνε πρώτα, έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που θα μείνουν στο κρουαζιερόπλοιο, σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία, που θα γίνει η απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το...
4: Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
9: 6 εβδομάδες, ναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Στην έχουμε και άλλο θέμα το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με τον Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτσου.
8: Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
11: Για να κολλήσει κάποιος.
8: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
11: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
8: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
9: Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
12: Ναι.
9: Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
12: Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδική τα δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Έχουμε δει χτυπήματα, γι' αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά μη επανδρωμένα, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, να θυμίσουμε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Από την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
9: Πάντως με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
12: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βρίσκει είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
9: Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαράκι.
12: Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Mm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρομένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το... Όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
9: Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
12: Φυσικά, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο εκκίνηση του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με του Μάκη Πογλάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπο Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
13: Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
14: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
13: Ναι, αν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή, για το δρομολόγιο του θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
10: Τώρα για το θέμα, μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων επιγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων, Κάρα Ιωσηφίδης.
15: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
10: Τη σωρό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
16: Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί, όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στα 5 η ώρα στα Κίμινα, ναι. Όταν ένας, 5 άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι και τότε ο ένας από τους 5 πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν τη σωρό το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο. Έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμινα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο νεκρός ήταν και αυτός χρήστης.
10: Αύξηση στα τρόφιμα για τρίτο βιολογικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ενώ η παρατεταμένη βεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα βαρύδι για τα νοικοκυριά, αποτελούν τα προεκπαιδευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
17: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
18: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
19: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν η αμόλυβδη που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
18: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
20: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
17: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,878 και στο υγραέριο κίνηση στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι.

0: άφιξη μεταναστών είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως την Μαρία Μαδακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ξυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις εσωκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση Ελλάδας στη φυλάξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του World News.
2: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα, ώστε να γίνεται γρήγορο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβική ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.

0: μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντας μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Έρτνιους για το αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
2: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν θα ξαναπήγαινα.

0: Λοιπόν, και εμείς να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, αλλά Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται με τον άλλον πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των...
1: Πάμε στο μέτωπο του Ιράν,
0: του Ιράν,
1: της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ με τον κύριο Αραξή, τον επικεφαλής...
0: Τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του Κατάρ, αυτό που υπόθηκε προς τον κύριο

0: Ραξί είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να απαντήσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά του λέει: απαντήστε τελικά στην πρόταση
1: αυτή.
0: Υπάρχει
1: μια πίεση λοιπόν για απάντηση.
0: Τώρα. Δεν πρέπει να διακυβεύεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοείας και χρησιμοποιώντας τα στενά του Ορμούς ως μέσο, ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
1: Και τελικά τα στενά του Ορμούς αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο.
0: Έτσι είναι.
1: Σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία.
0: Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο. Ναι. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Εξέφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μια τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, μια συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
1: Μάλιστα.
0: Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
1: Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο.
0: Έτσι ακριβώς. Όπου και ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
1: Εκεί λοιπόν επισφεύγονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
0: Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
1: Σβέντερ.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων. Και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά ντρόνς και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
1: Να πάμε και στην Ουγγαρία.
0: Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με ντρόνς και σχεδόν 150 και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
1: Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Ο Πίτερ Μαγκιάρ, ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
0: Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στατισιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες, είχε υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην Ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
1: Και να υπενθυμίσουμε ότι...
0: Και ότι έχει ξεκινήσει, ναι. Και έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρ, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν. Έχει ήδη επισκεφθεί τις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά, και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλή καταγγέλλοντα mm-hmm. στην
0: Και να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο, ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι δαιμόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομιλικό, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια οι 17χρονοι εξαφανίστηκαν. Ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολούντες αστυνομικοί του Δήματος Πηλαίας Φορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου 2 ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
1: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλ Αργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Να πω χρόνια σήμερα... πολλά και σε σένα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του Ωραία. Κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. κλείσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την κυριακάτικη ανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθετε ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν. Καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
1: Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδη Κέλλη Βρανάκη από τη Διανή.
5: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το τυρκουάζ χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού, και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
1: Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελε αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρηλυκό Οχυρό Ρούπελε.
1: Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
6: Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελε για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ, κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνων Στούκας, άνδρες με αυθεντικές στολές, εποχές και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λισαλέα επίθεση στο Γερμανό. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος και περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Και βέβαια οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδεύσαμε. ζήσαμε την ιστορία Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Super League με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 80-80 και αφού η Ρήτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρους σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρη με 23 και ο Μπάτλεϊ με 18 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρες για την άνοιξη, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία της και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Κηφισιά 34 ο Πανετολικός, που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πασαραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πασαραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα αρχίσουν στις 7:30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν ένωση σήμερα νικήσει το τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολη θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς, εντελώς αδιάφορος, ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών και πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαδόπουλου.
8: Τη Δευτέρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Η άνεμοι νότιοι...
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμ και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Αυτό ήταν το Mother Rose από την μοναδική Patti Smith που θα απολαύσουμε και φέτος στην χώρα μας. Την είδαμε πριν 2 χρόνια το καλοκαίρι τότε του 2024 στο Ηρωδείο. Φέτος θα τη δούμε όσοι ανεβούν στο Λόφο του Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού θα εμφανιστεί και πάλι η αγαπημένη Patti Smith εδώ στο Mother Rose, ένα τραγούδι με διπλή σημασία, γιατί μπορεί να ταιριάζει σήμερα με την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, αλλά αναφέρεται και στην κυρία Georgia Mother Rose West, μητριά της γειτονιάς Oak Park στο Σακραμέντο, μια ακτιβίστρια, μια που έκανε πολλά στη ζωή της βοηθώντας την κοινότητα, τα παιδιά, και έχει τις εκτίμησης εκεί στο Σακραμέντο του Όκλαντ και το Φίνιξ της Αριζόνα, μετά από μια μεγάλη καριέρα στην συλλευτική. Αυτή είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το πρώτο τραγούδι σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή από τον Ιωσήφ Βάγκερ, λίγο μετά τον Γιώργο Πολυχρόνιο και το σόου του G-Poly Show, σήμερα με τραγούδια για τη μητέρα. Πολλά είναι αυτά που έχουν γραφτεί για τη μητέρα, πολλά έχουν υποθεί. Εμείς δεν θα ακούσουμε πολλά ακόμα για τη μητέρα, αλλά σίγουρα θα ακούσουμε ένα ακόμα, το Mother's Child, για αυτούς που δεν έχουν μια μητέρα. Ό,τι πιο δύσκολο είναι να μεγαλώνει κάποιος χωρίς τη μητέρα του, πολύ πιο δύσκολο από να μεγαλώνει κάποιος χωρίς πατέρα. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σκεφτούν όσοι έχουν και τους δύο γονείς τους ή τη μητέρα τους, πόσο τυχεροί είναι που είναι ακόμα κοντά τους, και να μην χάνουν ευκαιρία να περνάνε χρόνο μαζί τους, με τη μητέρα τους, με τον πατέρα τους. Αυτό είναι το Mother's Child, ένα παραδοσιακό που έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, όπως πολλά ακόμα gospel. Μία από τις πρώτες επιγραφές για εκτελέσεις είναι από Fixed Jubilee Singers το 1870, από το τραγουδήθηκε, αργότερα ερμηνεύτηκε και ηχογραφήθηκε. Εδώ από τους Blind Boys of Alabama, φοβερά φωνητικά, φοβερές αρμονίες.

Mother's Child από τους Blind Boys of Alabama. Ο Alabama, από εκεί λοιπόν αυτή η χοροδία με σπουδαίες φωνές, μία από τις ερώτητες ηχογραφείς σε αυτό το τραγούδι που έχουμε ακούσει από άρα πολλούς. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, η μέρα που προσφέρουμε κάποια λουλούδια στη μητέρα μας. Μια λατρεία που ξεκινάει από την αρχαία ελληνική εποχή και τον αρχαίο πολιτισμό και τη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, αλλά στη σύγχρονη εποχή ξεκίνησε και αυτή η γιορτή από τις ΗΠΑ, από την Αμερική, από την ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία είχε αρχικά την ιδέα να καθιερωθεί μια μέρα ιδιαίτερα προς την τιμή της μητέρας, και αυτές οι προσπάθειές της ευωδόθηκαν τελικά μετά από αρκετά χρόνια, το 1914, όταν ο πρόεδρος Βίλσον υπέγραψε αυτήν την προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, και από τότε αυτή την Κυριακή λέμε χρόνια πολλά στη μητέρα μας, την αγκαλιάζουμε και τις λέμε καλά λόγια, τις λέμε ότι την αγαπάμε. Μην ξεχνάτε να το λέτε αυτό, όχι μόνο στη μητέρα, σε όλους τους δικούς σας ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια ιστορία που συνδέεται με την μητέρα του Bob Marley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 11 του μήνα, 11 Μαΐου. Ο Bob Marley, ο οποίος έζησε με τη μητέρα του, εγκαταλειμμένος από τον λευκό πατέρα του, αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού. Ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, βοηθούσε οικονομικά το νόθο παιδί του, το μικρό του γιο και τη μητέρα του, μέχρι το θάνατό του το 1955. Τότε ο Bob και η μητέρα του, η Σιντέλα Marley, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο Τρέτσταουν, σε αυτή την τενεκεδούπολη του Κίνγκστον, γιατί δεν είχαν χρήματα, εκεί ζούσαν όλοι οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι. Εκεί λοιπόν ο μικρός όμως Bob δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το ύψος του 1,63, αναγκάστηκε να βγάλει έναν σκληρό χαρακτήρα για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον, να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την προκατάληψη εναντίον του, γιατί δεν ήταν μαύρος, ήταν μυγάς. Και έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι εκεί τον είχαν στοχοποίηση, του κάνανε bullying. Ο ίδιος λοιπόν ήθελε να επιβιώσει αυτό το εχθρικό περιβάλλον που βρέθηκε, και φτωχό περιβάλλον, και έτσι ανέπτυξε έναν δυναμισμό και του προσδόθηκε το παραδεισόκλη Tough Gong, το οποίο τον ακολούθησε για όλη τη ζωή του. Σε ηλικία 14 ετών λοιπόν άφησε το σχολείο, άρχισε να δουλεύει ο ξυλογονητής και έπαιζε μουσική με τον φίλο της ελεύθερης ώρας, τον Bunny Livingston, και γνωστό αργότερα ως Bunny Wailer, και τον Joe Higgs, ο οποίος τους βοήθησε στα πρώτα βήματα και τους μίσε στον ρασταφαριασμό. Αυτά τα λέω γιατί ο Bob Marley το 1974 έγραψε ένα τραγούδι που αφορούσε όχι μόνο τη μητέρα του, γενικά τις γυναίκες, τις μητέρες που είχαν πολλές δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, στη σκληρή πραγματικότητα τότε, ειδικά του περιβάλλοντος που ζούσε, στην Τενεκεδούπολη, στο Thread Town. Και κυκλοφόρησε λοιπόν στο πρώτο άλμπουμ της Wailers, το Natty Dread, το No Woman No Cry, τότε σε μια έκδοση απλής παραγωγής, θα λέγαμε, λιτής παραγωγής, με ένα drum machine μόνο, και δεν ήταν τότε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό και γοήθευσε το κοινό του. Αλλά αργότερα η ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε, στη συναυλία που έδωσε το 1975 στο Λονδίνο, ήταν που απογείωσε αυτό το τραγούδι, και θα ακούσουμε τώρα το No Woman No Cry και θα πούμε συνέχεια τι ακριβώς εννοεί με αυτό το στίχο ο Bob Marley. Όχι γυναίκα, μην κλαις.
Μη δακρύζεις. Είναι μια παρηγοριά προς μια γυναίκα που υποφέρει από τις κακουχίες της ζωής στα γκέτο και σίγουρα έχει στο μυαλό του τη μητέρα του που μου λέει όταν το έγραφε αυτό. Στο τραγούδι περιγράφονται αυτές τις στιγμές που καθόντουσαν οι φίλοι γύρω από τη φωτιά, μοιραζόντουσαν το φαγητό και προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό περιβάλλον. Αυτή είναι η περίφημη ηχογράφηση στο Λονδίνο του No Woman No Cry. Μετά από αυτή την ερμηνεία και την ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Bob Marley.

0: Woman No Cry, όχι γυναίκα μη θα κρίσεις, σε μια προτροπή, μια παρηγοριά σε μια γυναίκα που περνάει δύσκολα όπως η μητέρα του. Η μητέρα του Bob Marley, κάποιοι λένε ότι απευθύνεται και στην σύζυγό του την πρώτη του, σύζυγό τη Rita Marley. Η μητέρα του, η Σιντέλα Μάλκομ, ήταν επιστάτη σε μια φυτεία στη Τζαμάικα και γνώρισε τότε στα 18 της τον 60χρονο αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας, Νόβαρ Σίνκλερ Μάρλεϊ, ο οποίος δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή του γιού του, μολονότι συντηρούσε οικονομικά τη μητέρα του. Αλλά όπως είπα πριν, έφυγε ο πατέρας του Μπομάλι ο Νόρβαλ το 55, οπότε η μικρή Σιντέλα Μάλκομ Μάρλεϊ πια πήγε στην Τενεκεδούπολη, στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα, στο Κίνγκστον, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι που έκανε τον Μάρλεϊ ευρύτερα γνωστό, που έκανε τη ρέγγια αποδεκτή από όλο τον κόσμο, ένα τραγούδι που έχει πολλά μηνύματα και που υιοθέτησαν διάφοροι για τις διεκδίκησεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα ελευθεριών, όπως ας πούμε στο Apartheid στην Νότια Αφρική. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό το μέρος. Λειτουργήσε ως γέφυρα τον Woman No Cry ανάμεσα σε πολιτισμούς και κοινωνικά στρώματα. Πριν από αυτό το κομμάτι, η ρέγγε μουσική που δεν είχε πια αυτόν, δεν είχε τότε ακόμα αυτόν τον όρο, ήταν μια μουσική για περιορισμένο κοινό, απεριθεροποιημένη και μόνο στη Τζαμάικα. Αλλά αυτό το τραγούδι έδωσε έτσι μια ανθρώπινη, ευάλωτη και οικουμενική προοπτική της μουσικής, και ειδικά με τους στίχους του Bob Marley που ακούστηκαν σε Ευρώπη και Αμερική. Έγινε ο εθνικός ύμνος των καταπιεσμένων, που έλεγε μέσα ότι όλα θα πάνε καλά, everything's gonna be alright. Τους έδινε κουράγιο, τους έδινε μια αίσθηση αλληλεγγύης, όπως με το στίχο Good friends, we have a good friends, we've lost along the way, που υπενθυμίζει ότι η απώλεια των φίλων, γενικά οι απώλειες, είναι μέρος της ζωής μας, αλλά η μνήμη και η αγάπη είναι αυτές που μας κρατούν όρθιους να προχωράμε. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα ιστορία, δεν μου ξαναπεί για τον Woman No Cry. Ο Bob Marley είχε υπογράψει μια, μάλλον εις βάρος του συμφωνία, ένα συμβόλαιο ληστρικό, όπως έχουν πει κάποιοι, με την εκδοτική εταιρεία, την Guyaman Music, αρχικά πριν πάει στην Island, Island Records. Και έτσι ο Marley, ως δημιουργός του τραγουδιού, έβαλε στα copyrights και τον Vincent Ford. Δεν ήταν το μόνο τραγούδι που έβαλε τον Vincent Ford σαν έναν στα credits του τραγουδιού. Το έκανε και για άλλα, όπως το Rastama Vibration, το Roots Rock Reggae, το Crazy Boldhead. Ένας βιογράφος του Marley, ο Coleman, ρώτησε κάποια στιγμή τον Ford αν όντως είχε γράψει εκείνος το κομμάτι, το No Woman No Cry. Αυτός απάντησε με μια ερώτηση: εσείς τι λέτε, εννοώντας βέβαια ότι δεν το είχε κάνει κάτι τέτοιο, όταν πια ήταν καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, έχοντας χάσει τα δυο του πόδια από διαβήτη. Όμως μέχρι τότε ο Ford, αυτός ο τύπος, ο φίλος του Marley, ο Vincent Ford, συντηρούσε ένα κινητό μαγέρικο στο Kingston και πρόσφερε φαγητό σε πολλούς φτωχούς ανθρώπους εκεί στην Τενεκεδούπολη, που δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν το φαγητό τους, να αγοράσουν το φαγητό τους. Και έτσι ο Marley, βάζοντας τον Vincent Ford στα credits, στα δικαιώματα δηλαδή από τα τραγούδια του, ειδικά από τον No Woman No Cry, έδωσε τη δυνατότητα στον Vincent Ford να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το μαγέρικο, το κάσμπα, στα γκέτο της πρωτεύουσας της Τζαμάικα. Ο Bob Marley λοιπόν που πέθανε σαν αύριο 11 Μαΐου, όμως ο γιος του, ο Ziggy Marley, τον θυμήθηκε φέτος τον Φεβρουάριο με ένα τραγούδι αφιερώνοντάς το στον πατέρα του που έχασε τόσο γρήγορα. Σε ηλικία 36 ετών έφυγε ο Marley. Θα το ακούσουμε μετά στις διαφημίσεις. Ο Ziggy Marley λοιπόν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για τον πατέρα του, θρηνώντας το χαμό του στα γενέθλιά του. Εμείς θα τα ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις που μεσολαβούν και επανερχόμαστε με Bob Marley εν όψη του θανάτου του που συμπληρώνονται αύριο τόσα χρόνια από τότε που πέθανε.
1: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
1: Κόσμος Radio. Τελεία.gr.
4: Rastafari is the Almighty God. It's not we are doing it, you know. It's God Himself are doing it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow a million.
0: Αυτό είναι το τραγούδι θρήνος για τον πατέρα του. Ο Ziggy Marley τραγουδά. Στην αρχή ακούσαμε τα λόγια του από ένα ντοκουμέντο και τώρα τη φωνή του Ziggy Marley που απευθυνόνεται στον πατέρα.

0: but you know, I am not an enormous person or a star, you know. He's just a man at the ghetto.
1: Αυτός ήταν ο Ziggy Marley. Ακούσατε και τα λόγια του Bob Marley που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο τραγούδι «Θρήνο» για τον πατέρα του. Ο Ziggy Marley γεννήθηκε το 68, ο πατέρας του πέθανε 11 Μαΐου του 81, όταν ήταν ακόμα μικρός ο Bob Marley, αλλά είχε βιώματα, είχε αναμνήσεις. Ο πρωτότοκος γιος του, ο Ντάν, όταν ήταν ακόμα μικρός ο Bob Marley, αλλά είχε βιώματα, είχε αναμνήσεις.

Σήμερα θυμόμαστε τον Μπομάρλε εν ώψη της αυριανής μέρας 11 Μαΐου που συμπληρώνονται 45 χρόνια από την μέρα αυτή που πέθανε. Είναι μια ημέρα που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο και ειδικά στη Νότιο Αφρική. Εκεί διοργανώνεται ένα φεστιβάλ αύριο στη μνήμη του Μπομάρλε ή στο Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άλλο event για τα 81 χρόνια που θα είχε ο Μπομάρλε αν ζούσε, και τέλος πάντων από τα 45 χρόνια που έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, ο οποίος συνεχίζει να εμπνέει και να γίνεται δημοφιλής όλο και περισσότερο. Πριν πεθάνει ο Μπομάρλε, είχε κυκλοφορήσει το κύκνιο άσμα του, το τελευταίο του άλμπουμ, το Uprising, για μένα το καλύτερο, ίσως το πιο θρησκευτικό, με τραγούδια όπως το Redemption Song ή το Forever Loving Ja. Αλλά ήδη από τον Ιούλιο του 1977 ο Μάρλε είχε αρχίσει να νιώθει ενοχλήσεις από ένα χτύπημα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού που είχε γίνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Η άλλη μεγάλη του αγάπη μετά τη μουσική, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν κακοήθεις μελάνωμα, μετά όμως από αρκετά χρόνια, μετά από αρκετό διάστημα που δεν πήγαινε στο γιατρό, και του ζήτησαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δακτύλου για να σώσουν τη ζωή του από συψεμία. Αλλά αυτός αρνήθηκε, είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Θα πούμε κάποια πράγματα ακόμα γι' αυτό στη συνέχεια. Θα ακούσουμε όμως τώρα κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, το Uprising του 1980, που έγραψε ενώ ήδη ο Μάρλε υποψιαζόταν ότι το τέλος έχει φτάσει, πλησιάζει και είναι αναπόφευκτο. Αυτό είναι το Bad Card, ένα από τα τραγούδια που έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Από τα πολλά τραγούδια του Μπομάρλε που έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ είναι πολύ ωραία τραγούδια, αλλά είναι και πολλά άλλα που είναι δημοφιλή και έχουν γίνει επιτυχίες, οπότε έχουν περάσει έτσι στη σκιά τους.

Style από το Bob Marley Bad Card, από το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley, το Uprising. 10 τραγούδια. Στην πρώτη πλευρά το Coming From The Cold, το πρώτο, το τρίτο είναι το Bad Card, ενώ στη δεύτερη πλευρά υπάρχουν τα πιο δημοφιλή, όπως ας πούμε το Could You Be Loved, το Forever Loving Ja, το Redemption Song. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από δύο άλλα παιδιά του Bob Marley, από τον Damian, που μάλλον δεν θυμάται και πολλά από τον πατέρα του, αλλά και τον Stephen Marley, που πρόλαβε και έχει αναμνήσεις από τον πατέρα του. Τραγουδούν μαζί λοιπόν το Pimba's Paradise από το περίφημο άλμπουμ του Damian Marley, Welcome to Jam Rock. And yes, y'all, you're now rocking with the best black thought from the legendary Roots crew in the flesh. I slid up in here with the brothers. Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που βέρεσα σε δεύτερη μοίρα του Bob Marley.

Στέφεν Μάρλεϊ, που για μένα είναι ίσως ο πιο ταλαντούχος από όλα τα παιδιά του Μπομ Μάρλεϊ, παρότι είναι χαμηλού προφίλ. Βέβαια πολύ πετυχημένος είναι και ο Ζίγκι Μάρλεϊ, αλλά ακόμα περισσότερο εμπορικά πετυχημένος είναι ο Ντέμιαν Μάρλεϊ. Ο Ντέμιαν που γεννήθηκε το 78, τρία χρόνια πριν το θάνατο του Μπομ Μάρλεϊ. Το 72 γεννήθηκε ο Στέφεν. Δηλαδή ήταν 9 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του, ενώ το 68 που γεννήθηκε ο Ζίγκι ο πρώτος από τους γιους του ήταν 13 ετών όταν πέθανε από Μάρλι τότε, 11 Μαΐου του 81. Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα ζωτικά του όργανα. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 80 έδωσε την τελευταία συναυλία του στο Pittsburgh στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόταν ένα βήμα πριν από το θάνατο όταν κάλεσε ένα διάσημο γερμανό γιατρό για να το θεραπεύσει, ενώ μέχρι τότε αρνιόταν. Αλλά ο καρκίνος βρισκόταν ήδη στο τελευταίο του στάδιο. Ο Μπομ Μάρλεϊ πέρασε στην ημιότητα 11 Μαΐου του 81 στο νοσοκομείο του Μαϊάμι, που είχε πάει σπεσμένος λίγο πριν από το θάνατό του, και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Forever Loving Ja, ένα ακόμα τραγούδι από το περίφημο Uprising, το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley. Και αυτό είναι το ένατο στη σειρά από τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου, το Forever Loving Ja, ενώ το τελευταίο τραγούδι του είναι αυτό που συνοψίζει τη ζωή του και λέει ότι ό,τι είχε είναι αυτά τα τραγούδια και αυτή η στίχη που έγραψε, γνωρίζοντας ήδη ότι έχει φτάσει στο τέλος όταν έγραφε τους στίχους αυτούς ο Bob Marley, στο Redemption Song που θα ακούσουμε τώρα όμως εδώ από τον Leon Bridges, από ένα άλμπουμ με τίτλο Bob Marley One Love, δηλαδή ένα άλμπουμ που είναι εμπνευσμένο από το φιλμ για τη ζωή του Bob Marley.

Songs of Freedom, τα τραγούδια του Bob Marley. Ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και σπουδαίος τριπλαδόρος. Έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι ελευθερία, ένα ολόκληρο σύμπαν. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος και καταγραμμένο και σε κάμερα αν θα έπρεπε να διαλέξει ή την μουσική ή το ποδόσφαιρο. Θα είπε βεβαίως θα διάλεγα το ποδόσφαιρο. Έλεγε ότι για να γνωρίσεις τους Γουέλες πρέπει να παίξεις μπάλα μαζί τους και μάλιστα αυτό έκανε στις περιοδίες με τα μέλη της μπάντας. Έπεσαν ποδόσφαιρο με την πρώτη ευκαιρία στο soundcheck, ας πούμε. Έπεσαν όμως και μέσα στα ξενοδοχεία, μέσα στη σουίτα του ξενοδοχείου και όποιος λέει έσπαγε κάτι με την μπάλα, ένα αντικείμενο, έπρεπε να το πληρώσει. Ο Marley πέθανε στο Μαϊάμι 11 Μαΐου του 1981 σε ηλικία μόλις 36 ετών από ένα μελάνωμα που ξεκίνησε στο δέρμα του, στο πόδι του, παίζοντας ποδόσφαιρο το χτύπησε. Αρνήθηκε οποιαδήποτε επέμβαση, ειδικά να αφαιρεθεί μέρος του σώματός του λόγω δεσκευτικών πεπιθήσεων ως ρασταφάρι, αλλά η συνέχεια ήταν πολύ δύσκολα να ανατραπεί. Με συνέπεια η μετάσταση της ασθένειας να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα. Λίγο πριν πεθάνει, είπε στο γιο του, τον Ζίγκη, το χρήμα δεν αγοράζει τη ζωή. Έτσι λοιπόν χιλιάδες έφτασαν στην κηδεία του στην Τζαμάικα που έγινε αργότερα όταν μεταφέρθηκε εκεί από το Μαϊάμι και υπολογίζεται περίπου 50.000 ήταν όσοι κατάφεραν να φτάσουν εκεί και πολύ λιγότερο να μπουν μέσα στην εκκλησία. Ενταφιάστηκε μαζί με την κιθάρα του Gibson Les Paul, μία μπάλα ποδοσφαίρου, το δαχτυλίδι που του είχε χαρίσει ο εστεμένος πρίγκιπας της Αιθιοπίας, ο Άλε Σελασιέ, και ένα φυτό μαριχουάνας, αυτά τα πράγματα που τον αντιπροσώπευαν. Αύριο είναι η μνήμη του, συμπληρώνονται 45 χρόνια από το θάνατό του. Η μέρα γενεθλίων του όμως, 6 Φεβρουαρίου, είναι εθνική αργία στη Νέα Ζηλανδία, στο Ταρόντο του Καναδά, σε αυτές τις χώρες. Κλείνουμε σήμερα το αφιέρωμα αυτό στον Bob Marley εν ώψη της αυριανής επετείου του θανάτου του με ένα ακόμα τραγούδι από το Uprising, το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley, το Could You Be Loved, το τραγούδι που χορεύουμε όλοι όταν το ακούμε. Ακούστε δημοσιακές ιστορίες από τον Ιωσήβάκη εδώ στο Κόσμος. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί. Μείνετε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση μόνο.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι με πρόσθετη συγκίνηση, γιατί σε αυτό συμμετέχει και ο Sly Dunbar. Είναι μία από τις τελευταίες ηχογραφίες που έκανε λίγο πριν το θάνατό του, περασμένο Ιανουάριο, εδώ σε ένα κομμάτι με τον Double Tiger, από τις κεντρικές φιγούρες της αμερικάνικης ρέγγε. Έτσι ξεκινάμε την Κυριακάτικη διαδρομή μας, μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι στις 6 θα είμαστε μαζί. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές τραγούδια, αλλά όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

Ένα κομμάτι με τον τίτλο Transition από την Greek Fusion Orchestra. Σύμφωση ενός από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες συνθέτες συμφωνικής, κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής, αλλά και της jazz, Κυριάκος Φέτσας. Από τους καλύτερους διευθυντές που πέρασαν από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχα την τιμή και τη χαρά να τον προλάβω κι εγώ. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες. Μια απώλεια και τέλος εποχής πραγματικά για την ελληνική μουσική πρωτοπορία. Απόγευμα Κυριακής είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και ένα βιβλίο μαζί μας. Συγγραφής του Ian Dant και ο Dorian Lynskey. Τίτλος του βιβλίου, Θεωρίες Συνωμοσίας. Δύο συγγραφείς που αναλύουν σε βάθος τις θεωρίες συνωμοσίας, ποια είναι η προέλευσή τους, ποιος τις προωθεί, πώς μας επηρεάζουν και κυρίως πώς μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Μετέχνιο θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλείσεις που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε κι εσείς με ένα μήνυμα στο Viper, μας βρίσκεται εύκολα, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι δύο οι συγγραφείς του, ο Ιαν Νταν και ο Ντόριαν Λίνσκι. Το βιβλίο «Θεωρίες συνωμοσίας». Ένα βιβλίο που αναλύει για το τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτές, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες έχουν καταλάβει την πολιτική σφαίρα και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Τρία αντίτυπα, όπως είπα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Για να συμμετέχετε κι εσείς με το μήνυμά σας, πρέπει να μας το στείλετε μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

dressed up. I was never satisfied. Never let me go. Just try.

1997 και το soundtrack της ταινίας Blues Brothers 2000, ο Dr. John μαζί με τους Blues Brothers στο Season of the Witch. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Donovan, αν και ένας ακόμη συνεργάτης, το Sean Phillips, έχει διεκδικήσει την πατρότητα αυτού του τραγουδιού. Donovan, ο οποίος σήμερα γίνεται 80 χρονών, γεννήθηκε στην Γλασκόβη. Από τις πιο μεγάλες μορφές της βρετανικής folk, έχει γράψει σπουδαία κομμάτια και δεν ανάγκη να είσαι πολύ πολύ μεγάλος για να αναγνωρίσεις το Mellow Yellow που ακούμε στη συνέχεια. Λίγα λεπτά ακόμη για να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία αντίτυπα του βιβλίου Θεωρίες Συνωμοσίας από τις εκδόσεις Μετέχνη και τους συγγραφείς Ian Dunn και Dorian Lynskey. Στο μας βρίσκεται στο Cosmos Radio, στο Viper, γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και τη διεύθυνσή σας.

0: Get Back, ένα τραγούδι από το άλμπουμ Look Like Trouble του 2025. Δημιουργός της η Holly Golightly, μια Βρετανίδα τραγουδοποιός, την οποία η μητέρα της τη βάφτισε παίρνοντας το όνομα της πρωταγωνίστριας της ταινίας Πρωινό στο Τίφανις, μια ταινία, παλιά ταινία του 1961 του Τρούμαν Καπότε. Φινάλε για σήμερα με Olive Jones, A Woman's Heart. A woman's heart. Tired of feeling second best. Πριν σας αφήσω, φίλο, τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας, μετά από κλείσου που κάναμε πριν από λίγο για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Θεωρίες Συνωμοσίας του Ιαν Ντάντ και Ντόριαν Λίνσκι. Ο φίλος ακροατής ο κύριος Γιάννης Σίμος και η φίλη ακροάτρια κυρία Δήμητρα Λιαρμακοπούλου μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118. Και ένας ακόμα ακροατής, ο κύριος Μιχάλης Καστανάρας, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Κοζάνη. Σε λίγο εδώ στις Ενότητες του Κόσμος έρχεται η εκπομπή Ήχος της Οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας. Αυτά για σήμερα, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
11: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας, ήταν το Together in Electric Dreams. Ο τραγουδιστής των Human League, Phil Oakey, και ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και παραγωγός Giorgio Moroder. Θα καταλάβατε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από την ταινία του 1984, μια ρομαντική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, Electric Dreams ήταν ο τίτλος, σε σκηνοθεσία του Steve Barron, που ήταν γνωστός για βίντεο κλιπ. Και σε τέτοια ατμόσφαιρα είναι και το φιλμ. Δύο ταινίες σήμερα στην πρώτη ώρα. Ένα φιλμ από τη δεκαετία του 80 και ένα άλλο σημερινό που είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Το δράμα. Πάμε πίσω στο Electric Dreams.

βίντεο από τον σπουδαίο μουσικό, τον Electric Light Orchestra, κυρίως, Jeff Lynne. Το Electric Dreams ήταν μια ταινία που θα λέγαμε ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού γαλλικού θεατρικού έργου του 1897, Cyrano de Bergerac, που εξερευνά την διασταύρωση του ανθρώπινου συναισθήματος και της τεχνολογίας. Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο. Θα ακούσουμε τώρα Culture Club.

Στα τραγούδια της ταινίας Electric Dreams του 1984 συμμετέχει και η Pippi Arnold. Η Pippi Arnold δεν είναι καθόλου τυχαία τραγουδίστρια. Ξεκίνησε το συγκρότημα Ike Cats, το συγκρότημα των Ike and Tina Turner, και συνεργάστηκε αργότερα με Small Faces, Peter Gabriel, Rolling Stones, Roger Waters και άλλους. Είναι η Pippi Arnold.

θα αποχαιρετήσουμε τα τραγούδια της ταινίας Electric Dreams ακούγοντας την Helen Terry, τραγουδίστρια που έκανε φωνητικά στα καλά τραγούδια των Culture Club. Ακολούθησε μια όχι και τόσο πετυχημένη σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε την Helen Terry από το soundtrack της ταινίας Electric Dreams στο Now You're Mine.

Αυτός λοιπόν ήταν ο ήχος που κυριαρχούσε πριν από 45-50 χρόνια. Αυτός ήταν ο ήχος στην ταινία της δεκαετίας του 80 Electric Dreams. Τώρα θα παρατηρήσετε πόσο διαφορετικά είναι και φυσιολογικά τα πράγματα με τα τραγούδια στις νέες ταινίες. Γιατί η ταινία «Το δράμα» είναι μια καινούρια ρομαντική μαύρη κωμωδία. Με επιτυχία γιατί οι πρωταγωνιστές είναι δύο από τα πιο γνωστά ονόματα στον σύγχρονο κινηματογράφο, η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η μουσική όμως είναι ανάλογη αυτής της ψαγμένης μουσικής που ακούγεται σε πολλές από τις σημερινές ταινίες. Πρώτα, από το film «Δράμα» ακούμε τους αδελφούς Miles Cohen και Nick Harewood κάτω από το όνομα «Mac Keeper».

τα σύγχρονα ψαγμένα κομμάτια που υπάρχουν στην καινούργια ταινία που παρουσιάζουμε τώρα τα τραγούδια της, Drama. Η Katie Fass είναι μία παραγωγός και μουσικός με έδρα τη Νέα Υόρκη. Δημιουργεί μουσική και έχει κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια. Η μουσική της είναι κυρίως το ηλεκτρονικό και πειραματικό στυλ. Στην ταινία αυτή ακούγεται το Again.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος Radio.gr.
4: Συνεχίζουμε στο Κόσμος με τραγούδια από την καινούρια ταινία Drama. Ένα φιλμ που δεν πήγε καθόλου άσχημα στο box office. Είναι βέβαια δύο από τους πιο λαμπερούς πρωταγωνιστές. Η Smerge είναι ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από την Νορβηγία. Συμμετέχουν με το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα.

ταινία δράμα είναι η πρώτη από τις τρεις μεγάλες ταινίες που έχουν ετοιμάσει η Ζεντάγια και ο Πάτινσον. Οι άλλες δύο που έρχονται είναι το Odyssey του Christopher Nolan και το Dune Part 3 που θα δούμε προς το τέλος της χρονιάς. Τώρα, ο rapper από το Memphis που το όνομά του είναι Skinny Pimp.

0: Στην ταινία όμως δράμα υπάρχει και η παλιά νοσταλγία με κομμάτια που θα ακούσουμε τώρα, πρώτα από την Juliette Gréco.
1: Je pense que vous connaissez tous cette frêle jeune femme qui s'appelle Françoise Sagan. Voici donc

Η σπουδαία Ζουλιέτ Γκρεκό. Στην ταινία δράμα, όπως επίσης και ένας άλλος σπουδαίος γνωστός συγγραφέας, ηθοποιός και κωμικός στα παλιά χρόνια, ο Τζάκι Γκλίσον. Αυτός είχε τεράστια επιτυχία στην Αμερική με την τηλεοπτική σειρά The Honeymooners. Όμως κυκλοφόρησε και μια σειρά από άλμπουμ. Στο The Drama ακούγεται το Tangerine με τον Τζάκι Γκλίσον.

Και μέσα σε αυτό το soundtrack της ταινίας Drama, δίπλα στα ονόματα που ακούσατε, υπάρχει ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, μουσικός, θεωρητικός της μουσικής, που αυτά που έπαιξε ήταν και έμπνευση για καλλιτέχνες που ακούν jazz, ακόμα και κλασική μουσική, ο Moondog. Είναι βέβαια ένα ψευδώνυμο ο Moondog. Έζησε από το 1916 μέχρι το 1999. Ακούμε το Do Your Thing.

θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την Sally Oldfield. Είναι η Αγγλίδα τραγουδοποιός, αδερφή του Mike Oldfield. Στην ταινία Drama ακούγεται το τραγούδι της Blue Water.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
6: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ξεκίνησα σήμερα με τους Garbage, ένα αγαπημένο αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Το Number One Crush από τα μέσα της δεκαετίας αυτής ακούστηκε μετά την κυκλοφορία του και στην ταινία του Baz Luhrmann Romeo and Juliet. Στη συνέχεια, το αμερικάνικο εναλλακτικό συγκρότημα των Cracker και το I Hate My Generation.

ήταν οι Cracker και θα είναι ένα άλλο συγκρότημα από το Berkeley στην Καλιφόρνια, οι Counting Crows. Αυτοί ξεκίνησαν με μια επιτυχία, το Mr. Jones το 1993, και συνέχισαν με αρκετά τραγούδια στο χώρο του εναλλακτικού ροκ. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια των Counting Crows.

Ακούσαμε Counting Crows και A Long December. Θα σας θυμίσω τώρα τους Goo Goo Dolls από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα συγκροτήματα στον χώρο του ροκ στη δεκαετία του 90. Το τραγούδι τους από το 1996 λέγεται Naked.

Green Day, σε αντίθεση με τους Goo Goo Dolls, είναι σε μεγάλη φόρμα ακόμα και σήμερα, το 2026, με περιοδίες. Το 1996, πριν 30 χρόνια, είχαν το άλμπουμ τους Insomniac.

Ένα άλλο από τα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 90 κυρίως, που κυριαρχούσαν στην Αμερική, δεν ήταν τόσο γνωστή στη χώρα μας, είναι οι Gin Blossoms από το Tempe της Αριζόνα. Αυτοί ξεκίνησαν με μια έτσι γνωστή ηχογράφηση, το Hey Jealousy. 1996, δύο τραγούδια των Gin Blossoms.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Κόσμος 93,6.
2: Μετά τους Gin Blossoms, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα στην ιστορία του ροκ, κυρίαρχη μετά τη δεκαετία του 80. Red Hot Chili Peppers διασκεύαζαν το 1996 ένα τραγούδι του funk R&B συγκροτήματος Ohio Players. Ακουγόταν στην ταινία Beavis and the Butthead του America. Το τραγούδι είναι το Love Roller Coaster.

Εντελώς διαφορετικοί οι REM που συνεχίζουν από την ίδια χρονιά. Οι REM που έχουν διαλύσει εδώ και αρκετά χρόνια. Από το άλμπουμ τους New Adventures in Hi-Fi του 96.

Ήρθε η ώρα των Pearl Jam. Το 96 είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ No Code. Το τραγούδι είναι του Eddie Vedder, Red Mosquito.

Εντελώς διαφορετικό και το συγκρότημα Dave Matthews Band, από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 90. Θα ακούσουμε το τραγούδι που είχαν βγάλει τον Απρίλιο του 96, Too Much.

Η καριέρα του τραγουδιού Stuck in the Middle with You ξεκίνησε όταν για πρώτη φορά το παρουσίασαν οι Σκοτσέζοι Jerry Rafferty και Joe Egan κάτω από το όνομα Steeler's Wheel, το συγκρότημά τους. Ο Ταραντίνο το χρησιμοποίησε αργότερα το 1992 στην ταινία του Reservoir Dogs. Εκείνη τη δεκαετία το διασκεύασε και το συγκρότημα Jeff Healey Band.

Μετά το Stuck in the Middle with You, άλλη μια διασκευή της δεκαετίας των 90 σε τραγούδι του 1983. Το Sweet Dreams των Eurythmics θα είναι στο τέλος της εκπομπής από Marilyn Manson. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, ο Δήμητρης Γουρίστερος, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ουτσέλη Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος 93,6.

8 και κάτι, βράδυ Κυριακής, είναι η ώρα που συναντιόμαστε από το κόσμος για να ταξιδέψουμε στον ωκεανό του ήχου. Ένα ταξίδι με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε τραβούν διαφορετικούς δρόμους, αλλά πάντα μας αφορούν. 10 Μαΐου σήμερα, χρόνια πολλά στις μαμάδες, και ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή που λίγο πριν το γύρισμα του 20ου αιώνα γεννιέται ο Φρέντ Αστέρ, αλλά και ο Μάρκος Βεμβακάρης λίγα χρόνια αργότερα, το 1905. Έχουμε όμως και άλλα γενέθλια που θα τα θυμηθούμε με τα μουσικής σε λίγο, όπως και δύο βιβλία που θα ξεφυλίσουμε παρέα. Μείνετε στον κόσμο μας.

εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 παρέως στις 10. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και online μέσα από το AirTeco, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και τα διαδικτυακά και βέβαια όλες τις εκπομπές live και on demand, όπως και τα podcast και τα αφιερώματά μας. Και ειδικά σήμερα επικοινωνούμε μέσω του Messenger, της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, αλλά και της σελίδας της εκπομπής που μπορείτε να αναζητήσετε γράφοντας στον ωκεανό του ήχου. Η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει απόψε τους ήχους μας και είναι ο Ντόνοβαν για τη συνέχεια, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946 και κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του 70 πέρασε ένα καλοκαίρι στη Σίκινο, όπου μάλιστα το κατέγραψε αυτή την εμπειρία του σε ένα φιλμάκι, παρέα με τους ντόπιους, στη θάλασσα, στο καφενείο, σε πανηγύρια, στο βουνό.

Διάλογοι για την αγάπη είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυρίως θα ξεφυλίσουμε απόψε για την πρώτη μας ώρα. Ένα βιβλίο της Νατάσα Λαν, η οποία είναι δημοσιογράφος στο περιοδικό Red. Ένα βιβλίο που οι διάλογοι του αναφέρονται σε εραστές, αγνώστους, γονείς, φίλους, δεσμούς και αποχωρισμούς. Γιατί όπως γράφει και η Αγγλίδα συγγραφέας Τζίνετ Γουίντερσον, οι ιστορίες που ξενυχτάμε για να τις ακούσουμε είναι ιστορίες αγάπης.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος στους 93,6 και ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεάνο του ήχου αυτό το κυριακάτικο βράδυ με διαλόγους για την αγάπη. Ένα βιβλίο της Νατάσα Λαν σε μετάφραση του Γιάννη Δούκα από τις εκδόσεις Πατάκη. Οι ιστορίες που ξενυχτάμε για να τις ακούσουμε είναι ιστορίες αγάπης. Φαίνεται πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αρκετά για αυτό το γρίφο της ζωής μας. Επιστρέφουμε ξανά και ξανά στις ίδιες σκηνές, στις ίδιες λέξεις, προσπαθώντας να βγάλουμε νόημα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο οικείο από την αγάπη. Τίποτα άλλο δεν μας διαφεύγει τόσο ολοκληρωτικά.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Ευχόμουν κάποτε να γνώριζα ότι μπορείς να νιώσεις αγάπη μόνο όταν νιώθεις ότι την αξίζεις. Και αυτό περιλαμβάνει να κάνεις πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις καλά, όπως το να χτίσεις την καριέρα σου, να αποκτήσεις ανεξαρτησία και να έχεις φίλους. Στην πραγματικότητα όμως νομίζω πως είναι σημαντικότερο να καταλάβεις τις επιθυμίες, τις ορμές σου και την πολυπλοκότητά σου, να απορρίψεις τις κυρίαρχες αφηγήσεις του πόσο αδύναμος, εξαρτημένος, κακός και συντετριμμένος είσαι και να ορίσεις εσύ ο ίδιος τι είσαι. Από το διάλογο της Νατάσα Λαν στους διαλόγους της αγάπης, συγκεκριμένα εδώ με την Χέδερ Χαβριλέσκη, την δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο του 93,6, αλλά ως συνήθως μας ακούτε και online μέσα από το AirTeco και επίσης μέσα από το cosmosradio.gr. Επικοινωνούμε αποκλειστικά απόψε μέσα από το Messenger του σταθμού μας στο Facebook, κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής, στον ωκεανό του ήχου, στα ελληνικά φυσικά. Ο Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει τον ήχο μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Επιστρέφουμε στο βιβλίο μας, το βιβλίο της Νατάσα Λαν, «Διάλογοι για την αγάπη», και θα σταθούμε στη δύναμη της φιλίας. Ο πατέρας μου, λέει στη συζήτησή της με την Γκάντις Κάρντι Ουίλιαμς, ο πατέρας μου ήταν απόν και η μητέρα μου έπρεπε να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι μητέρα και όχι απλώς φίλη. Στη συνέχεια, όταν ήμουν 25, πέθαναν δύο από τους καλύτερους μου φίλους. Νομίζω ότι ο φόβος της εγκατάλειψης με έχει κάνει να αντιστέκομαι στην ερωτική αγάπη, αλλά δεν έχω αντισταθεί στην αγάπη της φιλίας. Είναι το μέρος όπου έμαθα να αφήνω τους ανθρώπους να έρχονται κοντά. Μέχρι στιγμής, οι φίλοι μου με έχουν αντιμετωπίσει με περισσότερη καλοσύνη από ότι ένας ερωτικός σύντροφος. Και είναι τόσο σημαντικό να περνάς τη ζωή σου με ανθρώπους που όχι μόνο βλέπουν την καλοσύνη μέσα σου, αλλά και σου τη βγάζουν. Ξέρω ότι πρέπει να βελτιωθώ στο να ανοίγομαι σε μια ερωτική σχέση, όμως νιώθω ότι το να χτίζω και να επενδύω σε υγιείς, αγαπημένες, χαρούμενες φιλίες είναι εξίσου σημαντικό.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 και αυτή την πρώτη μας ώρα που ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ξεφυλίζουμε το βιβλίο της Νατάσα Λαν από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Γιάννη Δούκα με τίτλο «Διάλογοι για την αγάπη». Αγάπη που αφορά εραστές, αγνώστους, γονείς, φίλους, δεσμούς και αποχωρισμούς. Αφού πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της νιώθοντας πως η αγάπη είναι κάτι ανέφικτο, τελικά η δημοσιογράφος Νατάσα Λαν έθεσε ως στόχο να καταλάβει πώς λειτουργούν και πώς εξελίσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων σε βάθος χρόνου. Απευθύνθηκε λοιπόν σε συγγραφείς και ειδικούς για να μάθει για τις εμπειρίες τους, ενώ ταυτόχρονα αντλούσε και από τις δικές της, ρωτώντας πώς βρίσκουμε την αγάπη, πώς τη συντηρούμε και πώς επιβιώνουμε όταν τη χάσουμε.

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο είναι αυτό που αναφέρεται στο πώς μπορούμε να επιβιώσουμε χάνοντας την αγάπη. Γράφει λοιπόν η Νατάσα Λαν για το αναπάντεχο δώρο της απώλειας, συζητώντας με τον Γκάρι Γιάνγκ, εδώ έτσι σχετικά με την μητρική αγάπη. Όταν είσαι έφηβος, είσαι εγωκεντρικός. Συχνά δεν νοιάζεσαι για κανέναν άλλον, οπότε το να περάσω ένα χρόνο σε ένα μέρος όπου είχα πολύ χρόνο για τον εαυτό μου, μου έδωσε τον καιρό να σκεφτώ τι είχε να κάνει για μας η μητέρα μου ως ανύπαντρη μητέρα.

εκείνο το ταξίδι μεταμόρφωσε τη σχέση μας και όταν επέστρεψα είμαστε φίλοι. Μου άρεσε να περνάω χρόνο μαζί της. Αυτό ήταν μεγάλη τύχη, γιατί την έχασα 2 χρόνια αργότερα. Με τρόπο που συχνά δεν συμβαίνει, κατάφερα να της πω με ακρίβεια τι σκεφτόμουν για αυτήν, ακόμη κι αν με τον ακατάληπτο εφηβικό μου τρόπο δεν ήμουν σίγουρη πως το έκανα καλά. Μπόρεσα να ασχοληθώ μαζί της με τρόπο πιο στοργικό και πιο όριμο από ό,τι κανονικά θα είχα κάνει. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος γι' αυτό.

Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα και μαζί τους διαλόγους για την αγάπη της Νατάσα Λαν σε μετάφραση Γιάννη Δούκα από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα βιβλίο που απλώνει έτσι τις σκέψεις της πάνω στις διάφορες μορφές αγάπης με τις οποίες ζούμε στη διάρκεια όλης μας της ζωής. Και θα μείνετε βέβαια εδώ παρέα μας στον κόσμο μας, στους 93,6 μέχρι τις 10. Θα συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό, τελείως διαφορετικό βιβλίο για τη δεύτερη ώρα μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
7: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι λίγο μετά τις 9, βράδυ Κυριακής. Καλησπέρα και πάλι. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ταξιδεύουμε μαζί στον ωκεανό του ήχου όπως κάθε Κυριακή μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Επικοινωνούμε μέσα από το Messenger της σελίδας μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο Facebook στα ελληνικά. Και θα είμαστε εδώ με ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο, μια αυτοβιογραφία που ξεχωρίσαμε τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε μαζί της, για τη δεύτερη ώρα μας. Μείνετε στον κόσμο μας.

Θα πάμε λοιπόν σε μια βιογραφία για τη συνέχεια που εκδόθηκε το 2025 από τις εκδόσεις Key Books στα ελληνικά σε μετάφραση της Κατερίνας Μπουσινάκη. Λέγεται Sonny Boy και είναι η επίσημη αυτοβιογραφία του Αλ Πατσίνο. Εδώ λοιπόν μας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και τα λέει όλα ανοιχτά. Ένα βράδυ ενώ ήμουν επί σκηνής, απλώς συνέβη. Η δύναμη της έκφρασης μου αποκαλύφθηκε με ενάργεια όπως ποτέ άλλοτε ως τότε. Και δεν ήταν καν κάτι που το επεδίωξα. Άλλωστε αυτή είναι η ομορφιά των πραγμάτων. Σου εμφανίζεται όταν δεν την αναζητάς. Ανοίγω το στόμα μου και με κάποιο τρόπο οι λέξεις βγαίνουν αβίαστα. Και δεν είναι λέξεις του Στρίμπεργκ, αλλά πλέον έχουν γίνει δικές μου. Ο κόσμος όλος μου ανήκει. Τα συναισθήματά μου ξεπερνούν τα όρια του νότιου Μπρόνξ. Ήξερα ότι μετά από αυτό δεν θα ανησυχούσα ποτέ ξανά για την καθημερινότητα. Έτρωγα, δεν έτρωγα. Έβγαζα, δεν έβγαζα λεφτά. Γινόμουν, δεν γινόμουν διάσημος. Τίποτε από όλα αυτά δεν με ένοιαζε πια. Σε αυτή τη δουλειά, το να μην νοιάζεσαι για τέτοια πράγματα αποτελεί ευλογία. Η πύλη που άνοιξε δεν οδηγούσε σε καριέρα, ούτε σε επιτυχία ή σε πολλά χρήματα, αλλά σε αιώνιο έρωτα. Σκέφτηκα, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα για πάντα. Ο Αλ Πατσίνο μέσα από το Sonny Boy στις εκδόσεις Key Books.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόσμο, στους 93,6, παρέα μέχρι τις 10. Ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου. Ο Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει απόψε τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και όπως είπαμε, τη δεύτερη ώρα θα ξεφυλίσουμε έτσι όσο μπορούμε την επίσημη αυτοβιογραφία του Αλ Πατσίνο, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες με τίτλο Sonny Boy για τις εκδόσεις Key Books. Από μικρό παιδί ενσάρκωνα ρόλους. Η μητέρα μου με πήγαινε σινεμά όταν ήμουν 3-4 χρονών. Το πρωί έκανε οικιακές εργασίες. Δούλευε στο εργοστάσιο και όταν γύριζε σπίτι η μόνη της συντροφιά ήταν ο γιος της. Έτσι με έπαιρνε μαζί της στον κινηματογράφο. Δεν γνώριζε ότι αυτό θα διαμόρφωνε το μέλλον μου. Το να βλέπω ηθοποιούς στην οθόνη με εγωίτευσε αμέσως. Δεδομένου ότι στο διαμέρισμά μας δεν υπήρχαν άλλα παιδιά για να παίξω, ούτε είχαμε ακόμα τηλεόραση, διέθετα άπλετο χρόνο να αναλογιστώ την ταινία που είχα δει τελευταία. Έφερνα τους χαρακτήρες στο μυαλό μου και τους έδινα ζωή, έναν προς έναν, στο διαμέρισμα. Έμαθα από νωρίς να πλάθω φανταστικούς φίλους. Μερικές φορές το να χαίρεσαι με τη μοναξιά σου μπορεί να είναι ευχή και κατάρα, ειδικά για τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι τη ζωή σου.

επί χρόνια το παλιό θέατρο που βρισκόταν στην Κροτόνα Parkway στο Bronx ήταν ένα από τα μέρη όπου πήγαινα να δω ταινίες. Υπήρχε λόγος που αυτά τα κτίρια χαρακτηρίζονταν κινηματογραφικά παλάτια. Ήταν απίστευτα περίτεχνα. Πρόσωπα γλυπτών ξυπηδούσαν από τους τοίχους και πολυέλεοι κρέμονταν από ψηλά πάνω από το κεφάλι σου. Οι κουρτίνες και τα χαλιά άστραφταν με κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις. Και μόνο το γεγονός ότι πατούσες το πόδι σου σε ένα τέτοιο μέρος για λίγες ώρες αρκούσε για να σε απομακρύνει από τη μουντή καθημερινότητα. Τότε, στα 15 μου, είδα κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Λες και είχε βγει από κάποιον περασμένο αιώνα, ένας θείασος ηθοποιών ήρθε για να ανεβάσει το γλάρο του Άντων Τσέχοφ. Το θέατρο χωρούσε σχεδόν 2.000 κόσμο, αλλά το κοινό που είχε έρθει να δει το έργο ήταν μόλις 15 άτομα, άντε 20, αν θέλω να είμαι γενναιόδωρος. Ο φίλος μου ο Μπρους και εγώ ήμασταν δύο από τους θεατές.

Το σκυλίσια μέρα έκανε επιτυχία. Είχα πάρει φόρα συνεχίζοντας ένα σερί ταινιών όπως «Ο Νονός», «Σέρπικο», «Ο Νονός 2», άλλη μια ταινία που απέσπασε θετικές κριτικές. Άλλη μια επιτυχία που έσπασε τα ταμεία. Άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ που στην τελετή δεν παρευρέθηκα. Όλοι μου έλεγαν ότι δεν είχα ελπίδα μπροστά στον Τζακ Νίκολσον. Αλλά πιστέψτε με, μου ήταν ψυχολογικά αδύνατο να πάω. Είτε η νίκη του Τζακ ήταν σίγουρη, είτε όχι.

Μετά το σκυλίσια μέρα, η φήμη μου δεν ήταν μόνο μεγαλύτερη, αλλά και εντονότερη. Ενίοτε αυτό συμβαίνει σε ορισμένους ανθρώπους, λόγω συγκυριών και timing. Οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν. Έτυχε να είναι κατάλληλη στιγμή για κάποιον σαν εμένα. Αλλά όλη αυτή η δημοσιότητα με απομόνωνε και με επηρέαζε βαθιά. Ο Αλ Πατσίνο, από το Sonny Boy, την επίσημη αυτοβιογραφία του, που ξεφυλίζουμε απόψε στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μας, στον ωκεανό του ήχου από το κόσμος.

πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6. Αυτό το κυριακάτικο βράδυ ταξιδεύουμε παρέα όπως πάντα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, και εδώ στη δεύτερη ώρα μας είναι ο Αλ Πατσίνο που αφηγείται τη ζωή του μέσα από το Sonny Boy, την επίσημη αυτοβιογραφία του.

αποσύρθηκα από τον εμπορικό χώρο, επέστρεψα σε έργα και ιδέες που μου είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον πολύ πριν τις περιπέτειές μου στο Hollywood. Το The Local Stigmatic, ένα μονόπρακτο του Heathcote Williams, με είχε συναρπάσει όταν ήμουν νέος. Έπειτα, ως μεσήλικα, με πήγε πίσω σε εκείνες τις μποέμικες ημέρες, στις αξίες ενός κόσμου που με ενέπνευσε ως έφηβο, όταν έκανα τα πρώτα μου ταξίδια στο Village. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο με είχε επηρεάσει τότε, την εποχή που συμμετείχα στο The Living Theater και σε άλλους χώρους παραστάσεων. Ήθελα

αλλάζει όταν κερδίζεις Όσκαρ μετά από 25 χρόνια στο χώρο? Όχι και πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αλλάζει η ζωή σου. Κυρίως με σταματούσαν στο δρόμο για να με συγχαρούν. Υπάρχει βέβαια και ο οικονομικός αντίκτυπος, καθώς παίρνεις μεγαλύτερες απολαβές για τις ταινίες που κάνεις. Αλλά οι προσφορές και οι ευκαιρίες να παίξεις στον κινηματογράφο υπήρχαν και πριν και συνέχισαν να υπάρχουν. Οπότε απλά συνέχισα τη συνήθη πρακτική. Έπαιζα ρόλους με τους οποίους ταυτιζόμουν. Ο Αλ Πατσίνο, μέσα από το Sonny Boy, το βιβλίο που ξεφυλίσαμε απόψε για τη δεύτερη ώρα μας στον ωκεανό του ήχου, που θεωρείται η επίσημη αυτοβιογραφία του και κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε από τις εκδόσεις Key Books.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής εδώ στον κόσμο μας, όπου βέβαια έχετε κάθε λόγο να παραμείνετε και για τη συνέχεια, καθώς ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο, έτσι να κλείσετε παρέα το Σαββατοκύριακο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, ευχαριστώ το Γιάννη Γιαλίνη που φρόντισε τους ήχους μας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8, εδώ, στο Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση μόνο.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε ξανά στον ουρανό του κόσμος. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και βεβαίως ο τακτικός μας συγκυβερνήτης Γεώργιος Κωστόπουλος εδώ σήμερα με το πολύ αναμενόμενο αφιέρωμά μας στην Αμερικάνα, κάτι που έχει αργήσει σχεδόν 100 εκπομπές. Είναι προφανής οι λόγοι για αυτό, πολύ αναμενόμενο για κάποιους απευταίο, για κάποιους άλλους. Πάντως να ξέρετε πως είναι μια αποστολή incognito αυτή, ταξιδεύουμε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς πράσινη κάρτα, είμαστε στο έλεος του συστήματος, μπορούμε να παχθούμε ανά πάσα στιγμή.

αυτό και θα κρυφτούμε σε ένα φτηνό μοτέλ κάπου σε έναν ξεχασμένο αυτοκινητόδρομο στη μέση του πουθενά, όπου ξυπνάει η αγαπημένη μας Ashley McBride και από διάφορα τυχαία ευρήματα την επόμενη μέρα το πρωί. Ας αφήσουμε το πρωί, ας πούμε πως είναι σχετικά αργά το μεσημέρι. Προσπαθείς εσύ μαζί με την Άσλη να ανασχηματίσεις τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας και έχεις αυτή τη βασανιστική αίσθηση βαθιά μέσα σου πως πρέπει να απολογηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη από κάποιον, αλλά δεν μπορείς να θυμηθείς από ποιον και γιατί ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, μια ειλικρινής και κυρίως έμπρακτη συγγνώμη προς τον εαυτό σου ίσως να έπιανε τόπο. Εντάξει, μπορεί να μην έχεις πιάσει πάτο ακόμα, αλλά έχεις φτάσει τόσο βαθιά όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί? Επειδή έτσι μας εξομολογείται το μπουκάλι. Because the bottle tells me so.

Και ξέρετε, δεν είναι σπάνιο αυτό όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο να είμαστε οι τελευταίοι που το συνειδητοποιούμε. Το πάρτι έχει τελειώσει εδώ και καιρό και έχουμε μείνει μόνοι να χορεύουμε με τα φαντάσματα. Και αυτό το μπουκάλι που τώρα κοίταται άδειο εκεί στο πάτωμα δεν μπορεί να το έχεις αδειάσει μόνος σου. Κάποιος θα έβαλε το χεράκι του ή το στοματάκι του. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε πως το προηγούμενο τραγούδι γινόταν αναφορές σε προϊόντα καπνού και στη χρήση αλκοόλ βεβαίως, και αυτό που ακολουθεί είναι το Chasing Sunset από τον Joshua Ray Walker.

Νίκ είναι ο καλεσμένος μας για τη συνέχεια. Επειδή δεν είναι επιστήμη και επειδή δεν είναι τέχνη, αν και μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία, όσο περισσότερα γνωρίζεις για εκείνον που εχμαλωτίζει το ενδιαφέρον σου, τόσα λιγότερα νιώθεις πως καταλαβαίνεις για την πραγματική αγάπη. Αυτό όμως είναι ένα μονοπάτι μέσα σου. Κάποιος μπορεί να σου το αποκαλύψει, αλλά είσαι εσύ που πρέπει να το βαδίσεις με φόβο και πάθος ή και χωρίς, με όσα έχεις και δεν έχεις, δηλαδή με εκείνα που επίσης έχεις αλλά δεν το ήξερες πως τα κατέχεις, δεν το φανταζόσουνα ποτέ.

Μίκ από το Wembley του Τέξας, όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε, αν και νομίζω πως τα τελευταία χρόνια ζει στο Λος Άντζελες. Το γνωρίζουμε κυρίως και τον έχουμε ακούσει επανειλημμένος μέσα από τους Big Thief μαζί με την πρώην σύντροφό του, την Adrian Lenker, αλλά έχει κυκλοφορήσει επίσης και 4 ωραιότατα προσωπικά άλμπουμ, και εδώ καθαρά για λόγους ισονομίας αλλά και καθαρά προσωπικού γούστου θα του ξαναδώσουμε το λόγο με το Παραϊντόλι από μια παλαιότερη κυκλοφορία. Γύρε στο πλάι μου, άκουσε τον άνεμο που σφυρίζει. Η παρειδολία είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ο εγκέφαλος βλέπει οικία σχήματα ή μοτίβα, συνήθως πρόσωπα ή ζώα, εκεί που δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα.

που συμβαίνει και εμένα τακτικά, να βλέπω μια μορφή ή ένα πρόσωπο στα σύννεφα ή έναν μακρινό, αγαπημένο ή χαμένο φίλο, το πρόσωπό του στη σελήνη. Εδώ οφείλω να ομολογήσω πως χρειάστηκε να επιστρατέψω την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή δεν είμαι αρκετά έξυπνος από μόνος μου ή τουλάχιστον τόσο ευρυμαθής, και όπως και να το κάνουμε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη αυτή, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει τα πάντα χωρίς να ξέρει στην πραγματικότητα τίποτα. Cry, cry από ένα παλιό μας γνώριμο, τον Grand Lee Phillips, για τη συνέχεια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Μετά από πολύ καιρό, με ένα αφιέρωμα στην Αμερικάνα, μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα με την εκπομπή μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα και αδιακρίτως αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Soldier of Fortune, όχι το γνωστό, αλλά ένα ωραιότατο τραγούδι φρέσκο σχετικά της Mary Gauthier, και συνεχίζουμε με το Deep Into the Dawn από το Joe Pernis.

Πάμε τώρα στους Squitter Flower και αυτούς τους έχουμε ξανακούσει επανειλημμένος και το Wheels, εδώ μια ξαφνική χιονοθύελα απειλεί να μας αποκλείσει στον αυτοκινητόδρομο. Σε αυτά τα μέρη δεν χιονίζει συχνά, αλλά όπως συμβαίνει με πολλών ειδών καταστροφές, από αλλού τις περιμένεις και από αλλού σου έρχονται. Τελικά, μόνο για την αγάπη αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου, αφού μονάχα έτσι μπορείς να την κερδίσεις στην πραγματικότητα. Κάνεις λοιπόν στροφή 180 μοιρών και επιστρέφει

Κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα, τη μαγική ικανότητα ή θα έλεγε κανείς και την διαβολική ικανότητα να σε κάνουν να αισθάνεσαι εντελώς ανήμπερος, εντελώς αβοήθητος για κανένα λόγο. Ευτυχώς θα έλεγε κανείς μερικές φορές, επειδή και για κάποιο άλλο παράλογο λόγο κάποιοι αισθάνονται παντοδύναμοι με αυτόν τον τρόπο και έρχονται στα συγκαλά τους, και κάποιοι νιώθουν πως τότε ξυπνάει ένα πείσμα μέσα τους που δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το Carry On, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της τελευταίας περίοδου.

Όπως προείπαμε και στην αρχή, κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και δίνουμε άλλη μία ευκαιρία στην Αμερική. Αν και έχει σπαταλήσει τόσες μέχρι σήμερα σημειωτέων, μία αποστροφή διαρκώς τη νιώθουμε, αλλά και εμείς από την άλλη αγαπάμε και υπομένουμε αυτή τη θεία κωμωδία που παίζεται και πιθανότατα θα καταλήξει σε τραγουδία. Στην πραγματικότητα έχει καταλήξει ήδη και είναι καλύτερο και συμφερότερο να το φανταζόμαστε έτσι πως βρισκόμαστε ήδη μετά το τέλος και δεν έχουμε πλέον άλλη επιλογή από το να το πιάσουμε όλο από την αρχή, στο βαθμό βεβαίως που περνάει από το χέρι μας. Αυτό είναι το Black River Sway από τους Wet Whistles.

Και πάλι εδώ παρακάτω, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, θα πέσουμε στα σκληρά. Μπορείτε να φανταστείτε πάλι το σχετικό εικονίδιο και τι να σημαίνει άραγε αυτό, όπου ένας κάποιος ονειρεύεται ή φαντασιώνεται την ολοκληρωτική καταστροφή, τον εκμηδενισμό του άλλου, τα δύο πρόσωπα της Αμερικής, ας πούμε, κατάχρηση ουσιών, κατάχρηση ιδεών, κατάχρηση της εξουσίας, κατάχρηση δικαιωμάτων, κατάχρηση μέχρι και της ελευθερίας, όπως την εννοεί ο καθένας, και σχάτως κατάχρηση προϊόντων τεχνολογίας τελευταίας γενιάς. Με λίγα λόγια, hard drugs.

Λοιπόν, στο γνώριμό μας κλίμα τώρα είχαμε, δεν είχαμε, καταλήξαμε στην αίθουσα των επιγόντων περιστατικών. Χρειαζόταν ένα σωρό επεμβάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μας για να έρθουμε ξανά στα ίσια μας. Ίσως και αυτές να μην ήταν αρκετές, αλλά δωρεάν παροχές υγείας δεν υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ευτυχώς μας σώζει η αγάπη και η οικογένεια κάποιες φορές, τουλάχιστον. Τώρα για την πατρίδα δεν ξέρω, αυτή μάλλον πρέπει να την σώσουμε εμείς παιδιά, και αυτό που ακολουθεί είναι πάλι από το Σούστο, Life is Suffering.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύφταται ο κοσμοναύτης Μανούλης Φάμελος. Είναι το πολύ αναμενόμενο αφιέρωμα μας στην Αμερικάνα, πολύ αναμενόμενο για πολλούς. Ξεκινήσαμε από ένα έδαφος παγωμένο, The Frozen Ground, και πού καταλήξαμε? Σε ένα ναυάγιο στα συντρίμια ενός απευκταιού δυστυχήματος.

Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αγάπη με αμυγδαλωτά μάτια. Σίγουρα θα θέλεις να μάθεις πολύ περισσότερα για αυτήν, για τις καθημερινές της συνήθειες, για το πώς πίνει το τσάι της και τον καφέ της, να την προσκαλέσεις στο εξοχικό σου που δείχνει ακριβώς σε μια καρποστάλ, αλλά εκεί να νιώσει και τη δροσιά του θαλασσινού αέρα, ίσως και τη ξένιασιά του καλοκαιριού, όπου παρατάμε τις δουλειές μας, παίρνουμε τα βουνά και χανόμαστε στις παραλίες, ο καιρός γαρεγγής και εσύ πιο γλυκιά και από ζάχαρη, το sugar από τους Soul Tree.

Εννοείται πως ο κόσμος με τους κανόνες και τους περιορισμούς του δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια, αλλά η συνταγή είναι απλή και να θέλεις δεν μπορείς να τη ξεχάσεις. Το θέμα είναι αν έχεις τη δύναμη και το θάρρος να τη δοκιμάσεις. Όταν πρόκειται για αληθινή αγάπη, πρέπει να δώσεις για να πάρεις, και μάλιστα αυτό το τελευταίο είναι καθόλου αβέβαιο. Απλά δίνεις χωρίς να περιμένεις καμία ανταμοιβή. Ίσως η ανταμοιβή να είναι η χαρά του να το κάνεις χωρίς να προσβλέπεις σε κανένα ανταλλάγμα, είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην επόμενη.

Heart Breakdown είναι αυτό που ακολουθεί από τον Σίμλ. Μετά την κατάρρευση, μετά τον κατακλυσμό, υπάρχει άραγε ζωή. Όπως έχουμε σημειώσει και παραπάνω και παλαιότερα, τότε είναι ίσως που πραγματικά αρχίζει. Η αγάπη και το μίσος καθρεφτίζονται το ένα στο άλλο σε μια σχέση εξάρτησης που έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει ακόμα μακρύτερα. Κάποτε θα καταφέρουν να γεννήσουν τη συγχώρεση και το κουράγιο να σταθεί κανείς στα πόδια του ξανά και να βρει το δρόμο της καρδιάς του.

Και αυτό είναι το Sweet Home που ακολουθεί, επίσης από τον Siml, γράφεται όλο με κεφαλαία. Στην πραγματικότητα το όνομά του είναι Brian Lennessy Fennell και κατάγεται από την πολιτεία της Washington. Παλαιότερα υπήρξε μέλος της indie μπάντας Barcelona. Για τη ζωή του Brian, τώρα που ζει εκεί στα δάση της Washington με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός να φέρνει υγεία και χαρά στο σπιτικό τους και πάντα να συνεχίζει να γράφει τόσο υπέροχα τραγούδια όπως το επόμενο Sweet Home.

0: Κόσμος 93,6.
1: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

τον ουρανό του κόσμου 93,6 και 107 αστρογγυλού, ενώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Αυτό ήταν το Levi Jeans από την Greta Van Den Brick. Νομίζω ότι την έχουμε ακούσει πολύ πολύ καιρό πριν και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο εκρηκτικά σχήματα της Alternative Americana, My Side of the Mountain, και ποιοι άλλοι βεβαίως από τους All Crow Medicine Show.

επόμενος είναι ο φίλος μου ο Tim Hart. Όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού και στέκεσαι σε αυτή τη γνώριμη γωνιά, σε αυτή που σου ταιριάζει, και εδώ που ταιριάζεις και εσύ, και σκέφτεσαι πως εκεί που νομίζεις πως θα έχεις καταφέρει και πως βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου, εκεί είναι που κυλάς ξανά στα έγκατα. Βεβαίως, επειδή είναι ένα πολύ στενό μονοπάτι αυτό που οδηγεί στην κορυφή, ένα μονοπάτι που δεν επιτρέπει παραστρατήματα. Rocks or diamonds.

Και εντωμεταξύ ο Άμυρος εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι πως αργεί να γυρίσει ο άνεμος για να αλλάξει και ο τρόπος που σκέφτεσαι και ο τρόπος που λες ψέματα στον εαυτό σου. Ίσως να αρκούσε να αλλάξεις μερικές γραμμές στο ρόλο σου, μπορεί να μην καταφέρεις να τα αλλάξεις όλα ή και να τα καταλάβεις όλα, μπορείς όμως αν μη τι άλλο να καταφέρεις να αλλάξεις τον εαυτό σου κατά προτίμηση, θα έλεγα εγώ, προς το καλύτερο. Αυτό είναι το Change of the Wind από τους αγαπημένους μας The Paper Kites.

Προσοχή παιδιά εδώ παρακάτω, επειδή ό,τι έχει φτερά δεν είναι άγγελος απαραίτητα, και αυτό που μοιάζει με τη χορωδία της Εκκλησίας δεν είναι ούτε η Εκκλησία, ούτε το εκκλησίασμα, ούτε τα μέλη της είναι άγιοι ή μάρτυρες, είναι οι ίδιοι οι δαίμονές σου μεταμφιεσμένοι με όλες τις δυνατές μεταμορφώσεις και παραμορφώσεις τους, έτοιμοι να κάνουν τη ζημιά και να σε στείλουν στον αγύριστο την ώρα που γυμάσαι τον ύπνο του δικαίου, του ισχυρού, του ενάρωτου, του εκλεκτού και ούτω καθεξής. Προσθέστε όλα τα σχετικά επίθετα και ακούστε με προσοχή το Demons in Your Choir από τους Red Clay Street.

να κάνω ένα μικρό, πολύ μικρό πρόλογο εδώ, αν μου επιτρέπετε, για μια μεγάλη μας αγαπημένη, τουλάχιστον δικιά μου αγαπημένη, την Kacey Musgraves. Από όλες τις απόψεις, ένα κορίτσι της country, ένα κορίτσι της εξοχής που αναζητάει τη γαλήνη, αναζητάει τον εαυτό της, όπως εσύ και εγώ, κάπου σε μια ερημιά στην άγρια δύση, στη μέση του πουθενά. Ένα κομμάτι μέσα μας πάντα ανήκει εκεί. Ομότιτλο το τραγούδι λοιπόν, Middle of Nowhere, από την Kacey Musgraves.

κομμάτι επιγράφεται «Nothing's on the radio» και έχω μια βάσιμη υποψία πως μιλάει για ένα κομμάτι, το επόμενο τραγούδι αυτό, που έχω συνδέσει βαθιά μέσα μου και το παίζω επειδή χρειάζεται και να επιταχύνουμε με ένα κάποιο ρυθμό να μας ξυπνήσει. Λοιπόν, έχω τη βάσιμη υποψία πως μιλάει για ένα από τα πρώτα CD που αγόρασα. Ήταν κάπου το 93, αν θυμάμαι καλά. Τότε η Μικαέλα ήταν μωρό. Το CD ήταν το πρώτο άλμπουμ των Counting Crows και το τραγούδι των Mr. Jones. Την ανούριζε τροποντινά. Εμένα όμως με ξύπνησε για τα καλά και είναι πραγματικά γνώριμο το συνέστημα να προσπαθείς να αναζητάς κάτι στο ραδιόφωνο και να μην πιάνεις τίποτα ή μάλλον να μην σε πιάνει τίποτα. Εσείς που μας ακούτε νομίζετε ότι τη συγκεκριμένη ώρα δεν αντιμετωπίζετε κάποιο τέτοιο σχετικό πρόβλημα στους δέχτες σας. Λίγο πολύ αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα παρέα με τον τακτικό έκτακτο συγκυβερνήτη μας, τον άνθρωπο για τις επικίνδυνες αποστολές Γιώργο Κωστόπουλο. Ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση πάνω από τις μεσοδυτικές, νότιες και δυτικές πολιτείες. Κυρίως θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα εδώ, τακτικοί στο ραντεβού μας, να έχετε μια

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.